0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 120 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Φρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Είμαστε στο Geese 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες. Είναι τεταρτούλα σήμερα, στην καρδιά της εβδομάδας είμαστε. 13 Μαΐου, 3 λεπτά μετά τις 7.
1: Καρδιά καλενεβήκαμε το βουνό. Έχουμε σκίσει τα γόνα.

0: άντρες να πούμε.
1: Σε τι βοηθάνε τα ορθογραφικά λάθη.
0: Ποιες γειτονιές της Αθήνας έχουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα?
1: Σίγουρα όχι η Κυψέλη. Κυψέλη μυρίζει λουλούδια, λεβάντα και χαρά. Δεν ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ. Το λεπτό το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στο 92,9.
0: Και άντε να δώσουμε και το 10 χιλιάρικο, παιδιά, επιτέλους. Και βέβαια το Viber της εκπομπής είναι στη διάθεσή σας. Είναι ήδη ενεργό. Να βλέπω, έρχονται και μηνύματα. Καλημέρα. Για ξεκινήστε σιγά-σιγά. 6-9-42-9-29-9-29. Να αρχίσουμε να μιλάμε, παιδιά, να κάνουμε παρέα. Δεν βγαίνει αλλιώς η ημέρα.
1: Α, δεν είδε Eurovision η άλλη, μάλλον. Και ξεκινήσουμε κέφια να κάνουμε άδεια.
0: Λες να μην δείτε τώρα κύλα.
1: Πού να δει καλή αυτή η Eurovision? Αυτή πέφτει για ύπνο τις 9 το βράδυ για να είναι έτοιμη έξω από την πόρτα του σχολείου. 8 η ώρα θα είναι αυτή. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Είναι έτσι 8 λεπτά μετά τις 7. Και παιδιά, κάπου διάβασα κιόλας ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονες φήμες ότι οι Maneskin θα ξαναεπανασυνδεθούν.
1: Άντε,
0: για το φεστιβάλ
1: καλέ.
0: Του Σαν Ρέμο, ναι.
1: Άντε, θα είναι και ο Ρέμος εκεί.
0: Μπορεί. Αλλά δεν είναι ακόμα επίσημο. Δεν έχει βγει κανείς επίσημα ακόμα να το πει. Αλλά πολλοί γυροφέρνονται. Πήγαν αυτοί σε μια συναυλία, του λέει. Φωτογραφηθήκαν όλοι μαζί, ανεβάσαν κάτι όλοι μαζί. Και οι φήμες είναι πάρα πολύ έντονες. Για να δούμε, μακάρι.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ τουλάχιστον έχω ανάγκη μια ανανέωση. Ιδανικά στην καρταρόμπα μου. Πάντα τα ρούχα έτσι λίγο μας ανανεώνουν. Αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό και νιώθετε ότι μπορείτε να ανανεώσετε το look σας, εγώ θα σας πω ότι μπορείτε παράλληλα και να κερδίσετε μπαίνοντας στο MyDAY, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons. Βρείτε το κουπόνι και πάρτε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You και αφήστε που μπορείτε και να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα ακόμα. Τι περιμένετε λοιπόν? My Rewards Coupons.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Εχθές 29 βαθμούς είχε όσο ήμουν στα μάξι.
0: Εχθές το μεσημέρι που πήγα για πρόβα,

0: Έβρασε το κολυβοκάζανό μου, ήταν έτοιμο.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι λίγο καλύτερα, παιδιά. Η θερμοκρασία θα πάει μέχρι τους 26. Δεν είναι ότι είναι αυτό. Βέβαια, χθες το βράδυ έπιασε μια μανία αέρα.
0: Καλά, εντάξει, μανία.
1: Όχι,
0: απλά φύσηξε.
1: Καλέ. Πάνω εκεί στην αετοφολιά που μένω.
0: Στην αετοφολιά που μένεις, ό,τι και να γίνει λίγο να κάνει φού το συννεφάκι, τελείως, έχει πέσει στο σπίτι.
1: Πολύ αέρα είχε.
0: Εμείς που είμαστε κανονικοί άνθρωποι και ταπεινοί, έναν όροφο από κάτω.
1: Έναν όροφο κάτω μένεις.
0: Εμείς το νιώθουμε διαφορετικά τον αέρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα είναι καλός ο καιρός σήμερα σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν κάποιες νεφώσεις εκεί από τις 12 το μεσημέρι.
0: Σαν τον Batman στον πύργο του είσαι.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιες νεφώσεις εκεί από το μεσημέρι και μετά. Αλλά γενικά η θερμοκρασία θα είναι καλή, μέχρι 26 είπαμε. Και γενικότερα όλη η εβδομάδα από ό,τι βλέπω, μια χαρά θα πάει. Λίγο την Παρασκευή πέφτει στις 24. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Μοναχικός καβαλάρης της νύχτας. Λοιπόν, να σας πω αυτή τη στιγμή ότι στους δρόμους της Αθήνας τα πράγματα δεν είναι τραγικά όπως θα ήθελα να είναι για να έχω κάτι έτσι να γκρινιάξω πρωί-πρωί. Είναι
1: στις 8 η ώρα.
0: Στις 8 η ώρα. Για την ώρα παλεύετε, παιδιά. Μόνο λίγο εκεί στον Κηφισό στην άνοδο έχει το ύψος Περιστέριου μέχρι το ύψος του Γαλατσίου. Τίποτα τρελό. Εντάξει, όλα καλά θα πάνε, αλλά θέλω να σου πω, Αργύρι μου, ότι σήμερα έχουμε μία απεργία. Ωραία.
1: Σήμερα είναι.
0: Σήμερα είναι η απεργία και θα κυκλοφορήσουν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους ανθρώπους που θέλουν να κινηθούν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι λοιπόν θα προχωρήσουν σε 24-ωρη απεργία σήμερα με τις δημόσιες υπηρεσίες να παραμένουν κλειστές.
1: Εμείς να πούμε επίσης τα παιδιά που φαντάζομαι τα παιδιά και οι περισσότερο, το Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και αποτελεί αργία για το δημόσιο τομέα και για τα σχολεία φυσικά.
0: Λες να είναι και για μας.
1: Δεν νομίζω.
0: Ελένη Νικολάου,
1: δεν είσαι μαθήτρια.
0: Δεν μαθαίνω εγώ καθημερινά εδώ στο 92,9 εκεί πράγματα.
1: Ό,τι ήταν να μάθεις όμως στη ζωή, τώρα είσαι στο βωμό της.
0: Αυτό είναι πολύ μεγάλο ψέμα και θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό είναι αυτό που αγχώνει περισσότερο. Γιατί σκέφτομαι, γιατί να φτιάξω τα σκύλις μου από τη στιγμή που έχω γεράσει και ζαφρακιάσει και δεν παίρνει πληροφορία εγκέφαλος. Αλλά είναι ψέματα. Ξέρεις πως οι άνθρωποι. Ο Χαβιέ Μπαρδέμ, σε ποια ηλικία έγινε ηθοποιός?
1: Σε ποια ηλικία?
0: Όχι ο Χαβιέ, ο άλλος, ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Σε ποια ηλικία?
0: Μεγάλος ήταν.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Δεν το
0: Το θυμάσαι εσύ, πιτσιρίκι να παίζει σε ταινίες? Μόνο ωραίο γοητευτικό κύριο εγώ το
2: 92,9 Kiss 90's to now. Kiss Throwback.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
2: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
1: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With
0: Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: και Αντρές, τα ακούμε εδώ στον 92,9 Kiss. Και μιας που μιλάμε για γδύσιμο, ήρθαμε στο θέμα μας, Αργύρη. Λοιπόν, θέλω να σου μιλήσω για μια φανταστική πλατφόρμα που υπάρχει εκεί έξω, το Ashley Madison.
1: Τι πλατφόρμα είναι αυτή?
0: Το Ashley Madison τι είναι? Ουσιαστικά είναι ένα dating app το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια, το οποίο δημιουργήθηκε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι παντρεμένοι, δεσμευμένοι και θέλουν μια εξωσυζυγική σχέση.
1: Όχι αυτό που ανταλλάσσουν συντρόφους.
0: Όχι αυτό που ανταλλάσσουν συντρόφους, αυτό που λες ωραία, καλά, χέμηθα στο χώρο σας, δεν μιλάω. Αυτό. Τέλος πάντων,
1: υπάρχει τέτοια πλατφόρμα.
0: Άκου, αυτή η πλατφόρμα δημιουργήθηκε πριν από κάποια χρόνια από έναν τύπο στην Αμερική, ο οποίος ήταν παντρεμένος και έλεγε κιόλας ότι εγώ δεν έχω κερατώσει ποτέ τη γυναίκα μου, αλλά ξέρω ότι υπάρχει αυτό το κενό στην αγορά και θέλω να το καλύψω. Ναι, ωραία, μέχρι εδώ. Μάλιστα, ωραία. Γίνεται ένας χαμός λοιπόν, γιατί τρελαθήκαν εκεί πέρα, ξεσηκωθήκαν στην Αμερική, σου λέει: κάνετε νόμιμο οι άντρες μας να μας απατάνε.
1: Ναι,
0: που,
1: ναι.
0: Fun fact, ότι άμα θέλει δεν θα σε απατήσει, περιμένει την πλατφόρμα.
1: Τέλος
0: πάντων, χακάρεται η πλατφόρμα, χακάρεται η εφαρμογή. Και βγαίνουν στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων των εγγεγραμμένων χρηστών. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους.
1: Κλείσαν σπίτια.
0: Έχει γίνει ολόκληρο ντοκιμαντέρ στο Netflix. Καλέ, πού πιστεύεις ότι ξέρω εγώ για το Ashley Madison, παντρεμένη είμαι. Λοιπόν. Και θέλω να σου πω, και ήταν τα ζευγάρια, ήταν οι παντρεμένοι που θέλανε να κάνουν τις εξωζυγικές τους σχέσεις, έτσι να σου πω αυτό.
1: Μάλιστα, μέχρι εδώ ήταν.
0: Όχι,
1: η
0: δεν ήταν μέχρι εδώ η βενζίνη, περίμενε.
1: Fuel pass, παιδιά, χρειάζεται καύσιμο. Έλα. Λέγε.
0: Λοιπόν, και γίνεται αυτός ο χαμός, βγαίνουν τα στοιχεία δημόσια στη φόρα και τα λοιπά. Γίνεται χαμός με την πλατφόρμα, κλείνει για μία περίοδο.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει ξανανοίξει βέβαια και λειτουργεί ως discreet dating. Πώς το λένε, εχέμηθο dating. Δεν είναι για αυτούς που απατάνε δεξιά και αριστερά.
1: Εδώ λέει πάντως ότι έγινε ένα γκάλωπ σε χίλιους χρήστες αυτής της πλατφόρμας.
0: Υπάρχει ακόμη πλατφόρμα, απλά με άλλο τρόπο.
1: Για να δουν, ας πούμε, τι επαγγέλλεται έτσι σε μεγαλύτερο ποσοστό, ο άπιστος ή η άπιστη.
0: Ο άπιστος.
1: Λέει λοιπόν ότι τα αποτελέσματα δείξανε ότι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό είναι άνθρωποι που δουλεύουν στον τομέα της υγείας, είτε γιατροί, είτε νοσηλευτές, είτε νοσηλεύτριες και αυτά. Και χρόνια μετά ξαναέγινε σε μια καινούρια πλατφόρμα στην Αγγλία.
0: Το Illicit Encounters.
1: Ναι, το ίδιο Gallup. Και βγήκε και πάλι ότι σε μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών χρηστών στον ιστότοπό της είναι νοσοκόμες πάλι που είναι άπιστες.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω πρώτον. Άκουσε με τώρα.
1: Να μου πεις όλη μέρα με τον καθετήρα.
0: Είσαι στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Έρχεται το κάθε ωραίο μωράκι.
1: Ποιο μωράκι έρχεται στο νοσοκομείο?
0: Το οποίο μπορεί να είναι ο πέδαρος. Ο πέδαρος που έπαιζε μπάσκετ.
1: Να επισκεφτεί
0: ο πέδαρος που έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Να επισκεφτεί τη μαμά
0: του. Όχι, τραυματίστηκε. Έρχεται ο πέδαρος που έπαιζε ποδόσφαιρο και τραυματίζεται.
1: Ο πέδαρος που.
0: Νοσοκόμα, πονάει το πόδι μου.
1: Ναι.
0: Έρχομαι αμέσως να σας γιατρέψω εγώ, κύριε ασθενή.
1: Καλέ, συγγνώμη, και του πέδαρου πονάει το πόδι του και ο νους του είναι στο κοκό.
0: Ο νους της νοσοκόμας είναι, δεν είπαμε ότι είναι του πέδαρου. Ο πέδαρος μια χαρά μπορεί και με σπασμένο πόδι. Και θέλω να σου πω επίσης ότι γιατί οι γιατροί από το πρωί μέχρι το βράδυ, ρε, ξημεροβραδιάζονται μέσα σε ένα πώς λέγεται, χειρουργείο.
1: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω κάτι. Από όλο αυτό που μου περιγράφεις, θέλω πρώτη καλημέρα να μας πάρει ένας πέδαρος.
0: Σας παρακαλώ πολύ. Αν ένα τηλέφωνο είναι να χτυπήσει, ας είναι ο έρωτας της ζωής μου.
1: Τέσσερις γραμμές χτυπάνε αυτή τη στιγμή. 2-10-80-50.000. Ένας πέδαρος να μας πάρει τηλέφωνο και μετά όλα τα άλλα θα σας τα ρωτήσουμε τις λεπτομέρειες όταν πάτε στο νοσοκομείο. Ένας πέδαρος στο 2-10-80-50.000 και αν είναι και πέδαρος θα του δώσουμε και δωροεπιταγή.
0: TGI Fridays 50 ευρώ για να πάει να απολαύσει μαζί με το άλλο του μισό που μπορεί να είμαι εγώ.
1: Ή μια νοσοκόμα.
0: Να απολαύσει το γεύμα του.
1: 2-10-80-50.000. Σας παρακαλώ πολύ, οι πέδαροι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, να μας πάρετε τηλέφωνο.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Σημαίνες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
0: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Όχι, όχι.
1: Όχι, όχι. Άρα δεν έχει πάσει κάποιο πόδι στο παρελθόν για να πα σε κάποιο νοσοκομείο και να γνωρίσει κάποιο νοσοκόμα.
0: Και μακάρι να μην το σπάσω για να μην γνωρίσω.
2: Τι ταξίλο, τι ταξίλο καλέ.
1: Όχι, τον βρήκαμε τον άνθρωπό μα τέρμα.
2: Ισχύει, αλλά εγώ που δεν τον έχω βρει.
1: Λοιπόν, πέδαρε Βαγγέλη, έχει κερδίσει μια δωρεπιταγή 50 ευρώ για τα TGI Friday να πάρει τη σύντροφό την καλή και να την πάτε εκεί να φάτε.
2: Και να χαρεί τον πέδαρό τη που θα τον βγάλει έξω και θα είναι περήφανη με το παλικάρι μα.
1: Να σε καλά, καλέ μου, σε ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ εγώ, να σε καλά. The Breakfast Show.

0: Τι ωραία να μιλάς με πέδαρους το πρωί. 7 η ώρα το πρωί να μιλάς με ένα πέδαρο.
1: Φανταστικό. Παιδιά, αφού βρήκαμε τον πέδαρο για σήμερα.
0: Πάμε μέγαρο.
1: Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα συμβούν και άλλα πολλά. Ποιος ξέρει τι άλλο θα αναζητήσουμε. Και επίσης το βασικότερο. Παίζουμε όνομα από όλο ζωφυτό πράγμα.
0: Αλλά και μαθαίνουμε και τι κινδύνους κρύβουν τα λούθρινα AI αρκουδάκια που έχουν βγει για τα παιδιά.
1: Μόνο εδώ, στο Kiss 92,9, ε. Kiss Breakfast.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέπ. Κάθε πρωί στις 7.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: 92,9.

0: Σε αυτόν τον κόσμο είμαστε μόνο εμείς, Αργύρι μου. Ναι. Και ξέρεις ότι δεν είναι το ίδιο όπως ήταν πριν. Μας τραγούδησε ο Χάρι Στάιλς τώρα εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Δεν κάνετε μια. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε εδώ στο Kiss 92,9. Παρέα με τις πιο 90s του να επιτυχίες. Παρέα και με το Χάρι Στάιλς. Μια χαρά. Ωραίος τύπος.
0: Αυτός κι αν είναι ο πέδαρος. Αυτό το πέδαρο θέλω να έρθει κάθε πρωί να με ξυπνάει.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, άκουσε με τώρα τι γίνεται εδώ πέρα στην κοινωνία μας, στη χώρα μας, στην πόλη μας, στην Αθήνα μας. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 και γραμμή 7 του τραμ μέχρι την Πέμπτη. Το έχεις πάρει ποτέ στο τραμ? Πολύ ωραίο είναι το τραμ.
1: Πολύ παλιά, όταν είχε πρωτοβγεί.
0: Εγώ το έπαιρνα συνέχεια γιατί έμενα στο Νέο Φάλιρο. Οπότε, άμα ήθελα να πάω Νέα Σμύρνη και τέτοια, με βόλευε πάρα πολύ. Μάλιστα. Γιατί περνάει από εκεί. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι στη γραμμή 6 Πικροδάφνη Σύνταγμα από την Τρίτη που μας πέρασε μέχρι την Πέμπτη, 14 του μήνα, αύριο δηλαδή, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με τερματικό σταθμό τη στάση Fix.
1: Πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Όχι
0: το Σύνταγμα που σταματάει συνήθως.
1: Okay.
0: Επίσης.
1: Ο Πειραιάς είναι πανέτοιμος να γιορτάσει τις μέρες θάλασσας για 12η συνεχόμενη χρονιά. Την κορυφαία θαλασσινή γιορτή εξωστρέφειας και πολιτισμού στις 29 Μαΐου, λοιπόν, από τις 29 Μαΐου στις 14 Ιουνίου, ο Πειραιάς μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σκηνικό πολιτισμού, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και θαλάσσιων εμπειριών με περισσότερες από 120 δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά της πόλης.
0: Αχ, ξέρεις τι θα κάνουμε.
1: Η χαρά
0: θα πάμε εκεί, Πειραιά. Θα πάμε σίγουρα εκείνες τις μέρες σε ένα Πειραιά. Θα πάμε να κάνουμε μια ωραία δραστηριότητα δίπλα στη θάλασσα και μετά θα πάμε να φάμε στη Μαργαρό.
1: Καλέ, θα βρεις και πέδαρους εκεί.
0: Εκεί έμενα. Δεν έχω βρει στον Πειραιά. Αν είστε Πειραιώτης και πέδαρος, στείλτε σας παρακαλώ πολύ στο Viber της εκπομπής το 6942-929-929. Αλλά βασικά όχι. Όχι. Να μας πάρετε να παίξουμε όνομα ζώφητο πράγμα.
1: Σωστό. 2-10-80-50.000. Καλέστε τώρα γιατί έχουμε καλλιτικά σερι app για εσάς και μόνο και για τα μουτράκια σας να έτσι να ανανεωθούν και να ομορφύνουν κι άλλο από όσο είναι. Οπότε τι παίζουμε με το γράμμα Δέλτα σήμερα.
0: Δημήτρης. Αυτός κι αν είναι πέδαρος.
1: 2-10-80-50.000. Καλείτε τώρα.

0: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο πράγμα.
1: Βεβαίως, και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας για να παίξουμε τη Σταυρούλα. Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, το σχολικό.
1: Α, ποιο
3: α,
1: σχολικό.
3: Καλημέρα στο σχολικό.
1: Πού είστε?
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Θα τρελαθώ εγώ. Τι ηλικία είναι τα πιτσούνια εκεί?
2: Διάφορες ηλικίες έχουμε, δημοτικό, γυμνάσιο.
1: Θα τρελαθώ.
3: Τι ωραία βρε παιδιά, να πω λίγο κάτι.
1: Και πού τα πάνε στη σφαγή? 8 παρατέταρτο.
3: Φαρμάκια.
2: Να πούμε κάθε μέρα να πιάσουμε γραμμή. Κάθε μέρα.
1: Είδατε, όποιος επιμένει κερδίζει.
3: Επίσης να πω κάτι.
2: Κάθε μέρα, ναι.
3: Πόσο δύσκολο τώρα, εντάξει, φυσικά και εσείς που είστε εκεί πέρα μαζί τους, αλλά τα παιδιά πόσο δύσκολη δουλειά κάνουν που πηγαίνουν κάθε πρωί στο σχολείο σαν τα αρνάκια
1: δύσκολη.
3: Με την τζαντούλα στην πλάτη. Παναγία μου.
1: Λοιπόν, παιδιά.
2: Θα διασκεδάζετε εσείς και εμείς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λέτε?
2: Ωραία.
1: Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Καλλιτικά σε ΡΙΑΠ κερδίζετε. Τώρα μοιραστείτε τα, δεν ξέρω.
3: Και
1: φαντάζομαι
3: τώρα θα τα μοιραστείτε εκεί πέρα 45 άτομα. Καλλιτικά από τη ΡΙΑΠ Cosmetics. Τα προϊόντα μπορείτε να τα βρείτε και στο www.ρΙΑΠ.gr αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη.
1: Και η ΡΙΑΠ βάφει και την Αντιγόνη στη Eurovision που θα τη δούμε αύριο.
2: Τα ακούσαμε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο. Είστε έτοιμοι? Με το Δέλτα παίζουμε. Πώς λέμε δέντρο?
2: Ποδάκια παίζουμε, εντάξει.
1: Το βλέπω, δεν το βλέπω να κερδίζουμε. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο.
2: Ναι, ναι, βάζουμε χρονόμετρο.
1: Φύγαμε, ένα όνομα.
2: Δανάη.
3: Μια χώρα.
2: Δανία.
1: Από αυτήν διασχίζουν οι πεζοί το δρόμο.
3: Με αυτή καθορίζει κάποιος πώς θα κατανεμηθεί περιουσία του μετά το θάνατο.
1: Τι κάνουμε? Ένα φυτό.
3: Ένα ζώο. Ζώο.
2: Δελφίνι.
1: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες.
3: Η νομική διαδικασία λύσης του γάμου.
2: Διαζύγιο.
1: Ένα επάγγελμα.
2: Δάσκαλο.
3: Μια πόλη.
2: Δωμακός.
1: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί.
3: Εν τω μεταξύ.
1: Πίστευα ότι δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Αλλά τα καταφέραμε και σας έμεινε και χρόνος, ρε παιδιά. Είστε φανταστικοί.
2: Είμαι στο σχολικό 8 και έχω τα αστέρια παιδιά.
3: Τέλειο.
1: Φανταστικό να τα χαίρεσαι.
3: Τέλειο,
1: τα αστέρια σου.
3: Να τα χαίρεσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά, κερδίσατε καλλιτικά σε ΡΙΑΠ και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss όλοι μαζί.
4: Καλημέρα Kiss.
1: Αυτή είστε, ρε παιδιά, είστε καλύτεροι.
3: Σας λατρεύουμε.
1: Καλό πρωί να έχετε. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Για από εμάς.
2: Πάρα πολύ. Σας παρακολουθούμε καθημερινά, ναι, λοιπόν.
1: Και από
2: αλλά ευχαριστούμε τόσο πολύ τα παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Και από εμάς εκδρομή σήμερα. Τέλος
3: στο σχολείο. Μην πάμε σχολείο. Οδηγέ. Αναστροφή.
1: Καλημέρα, οδηγέ. Κάνε δεξιά και πήγαινε τους εκδρομή κοπάνα σήμερα.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Now. Επιτυχίες, Τεταρτούλα σήμερα, 13 Μαΐου. Τι ωραία που πάει μέχρι σήμερα, δόξα τω Θεώ Παναγία.
1: Και να φανταστείς, είμαι άϊπνη. Μήπως πρέπει να μην κοιμάμαι για να είμαι ξύπνια, γιατί μου παίρνει και 45 ώρες να ξυπνήσω κάθε πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν κοιμάσαι δεν ξυπνάς μετά.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αχ, Αργύρη μου, θέλω να σου πω τώρα κάτι. Δραματικό που συμβαίνει έξω και δεν είναι κομπίνα. Δεν είναι πίσνα, όχι. Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει, που είναι λούτρινα, ναι. Και δεν είναι απλώς αρκουδάκια που έχουν προηχογραφημένες φράσεις. Θυμάσαι τα Φέρμπι. Τα Φέρμπι τα θυμάσαι, που ήταν αυτά τα μικρά τα, από τα Gremlins. Ναι. Το καλό Gremlin είναι το Φέρμπι. Okay. Τα οποία κυκλοφορούσαν μια περίοδο. Όλα τα παιδιά ήθελα πάρα πολύ να έχουν
0: γιατί
1: ένα Φέρμπι.
0: Κάνανε αυτά.
1: Θέλω να πάρεις ένα Φέρμπι τώρα που το θυμήθηκα. Ό,τι θυμάμαι, χαίρομαι. Τέλος πάντων, αυτά τι κάνανε. Ουσιαστικά σου μιλάνε, σου λένε διάφορα πράγματα, ανοιγοκλίνουν τα ματάκια του κτλ.
0: Υπήρχαν πολλές κούκλες που μιλάγανε.
1: Με προηχογραφημένες φράσεις, φυσικά.
0: Στην Dolce Vita. Όχι, ηχογραφούσες κιόλας. Δεν θυμάσαι τη μικρή που έλεγε.
1: Η Χριστίνα θα παντρευτεί το κουμπάρο.
0: Ναι,
1: καλέ. Είχα κι εγώ, είχε ο αδερφός μου ένα γούντι από το Toy Story που έλεγε έχω ένα φίδι στην πότα μου. Τέλος πάντων, πολύ ωραία παιχνίδια αυτά, φαντάσου για να τα σκεφτεί.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά. Που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstatuconvention.gr.
2: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7 με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Τεταρτούλα. Καλή Τετάρτη να έχουμε. 13 Μαΐου, παιδιά, εδώ.
1: Δεν έχει σχολιάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό κάτι που κάνω, το οποίο μου φαίνεται απαράδεκτο, γιατί με ξέρεις πολύ καλά πια όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε παρέα.
0: Τι?
1: Δεν θα γινόμουν πολύ καλή DJ. Γιατί όμως?
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω το attitude. Δηλαδή, πώς πορώνομαι όταν σε βάζω μέσα στο τραγούδι, πώς κουνιέμαι, πώς σε πετάω πάνω στο ρυθμό, πώς χορεύω μαζί σου, πώς λυκνίζομαι στους ήχους της μουσικής του 92,9 Kiss.
0: Με ωραίγεσαι γι' αυτό, δεν είναι μουσική.
1: Δεν ωραίγομαι μόνο εσένα, ωραίγομαι γενικότερα αυτή τη στιγμή κάτι να φάω. Και πάλι καλά που θυμήθηκα ότι υπάρχει το The My Rewards Coupon, Αργύρι μου. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να μην ξέρω τι θέλω να φάω, αλλά ξέρω πώς θα το φάω φθηνότερο και πώς θα κερδίσω. Μπαίνεις λοιπόν στο My Day, στην ενότητα The My Rewards Coupons και παίρνεις 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, αλλά και για οτιδήποτε άλλο τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμη εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. The My Rewards Coupons λοιπόν, και έχεις φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Τι να κάνω, έχω μεγάλη όρεξη.
0: Λοιπόν, παιδιά μου, καλά. Ο καιρός σήμερα θα είναι. Κοιτάξτε τώρα, ανοίξτε το παράθυρο τώρα. Μην περιμένετε εμένα να σας πω. Θα το δείτε μόνοι σας. Ελάτε να σας πω αυτό να λέτε τον καιρό τώρα. Λοιπόν, ανοίξτε το παράθυρο. Τι βλέπετε έξω? Βλέπετε έναν ουρανό. Αυτός ο ουρανός είναι καθαρός? Όχι. Έχει σύννεφα. Αυτές οι συννεφίτσες λοιπόν σήμερα θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Δεν είμαι πολύ μεταδοτικός.
1: Το πούσι του Καβαδία εκεί έξω δεν είχε πλα σύννεφα.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Από πίσω από τα συννεφάκια αυτά υπάρχει ένας ήλιος που παλεύει να βγει. Αυτός θα παλεύει όλη μέρα. Δεν θα βγει, δεν θα τα καταφέρει. Αλλά η θερμοκρασία παρόλα αυτά θα είναι 26 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Όλοι οι μετεωρολόγοι γινόμαστε. Πολύ εύκολα. Εγώ θα σας τα μάθω όλα.
1: Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να σας μάθω να λέτε την κίνηση. Μπαίνετε στο Google Maps και βλέπετε ποιοι δρόμοι είναι κόκκινοι, ποιοι δρόμοι είναι πράσινοι και ποιοι δρόμοι είναι πορτοκαλί. Τώρα, ας πούμε, αν ανοίξατε το Google Maps, θα σας πω ότι ο Κηφισός αυτή τη στιγμή από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει αρκετή κινησούλα. Επίσης, η Αττική Οδός από το ύψος Ζεφυρίου μέχρι τη Λυκόβρηση. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά. Η Κηφισία στην άνοδο έχει αρχίσει και μαζεύει έτσι ζουνίσματα. Κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές του, η κάθοδος την παλεύει ακόμη. Αυτά για την ώρα. Μάθαμε να λέμε και την κίνηση, μάθαμε να λέμε και τον καιρό.
0: Παιδιά, εδώ θα σας τα μάθουμε όλα. Εμείς δεν κρατάμε τίποτα για μας. Εμείς μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση.
1: Τι δεν κάνουμε. Gatekeeping. Σιγά μην ξέρεις τι είναι το gatekeeping.
0: Όχι, τι είναι.
1: Το gatekeeping είναι όταν. Τέλος πάντων, όχι, δεν θα σου πω. Γκουγκλάρετε το. για να μάθετε τι είναι το gatekeeping, ανοίξτε τώρα το Google και μετά στείλτε μας μήνυμα στο Viber της εκπομπής, το 6942-929-929, να μας πείτε τι είναι το gatekeeping.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, τι να πω, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή. 90's.

Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Είμαι πολύ μέση, σου λέει η Λόλα Γιάνγκ, εδώ στο 92,9 Kiss, και κάπως ταυτίζομαι, γιατί όλοι μέσα μας είμαστε λίγο μέση. Do you know what messy means?
1: Είδες τη Λόλα Γιάνγκ που πήγε στην συναυλία της Ροζαλίας στο Λονδίνο και έγινε χαμός?
0: Αχ, ναι, κάπου το είδα, όντως.
1: Φοβερό.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, άκουσε, Μαργύρι μου, τώρα θα μιλήσουμε για αυτά που μας καίνε, την πραγματικότητα, θα μπούμε μέσα στο περίπλοκο μυαλό της γυναίκας.
1: Όχι, πες.
0: Μαζί θα μπούμε.
1: Εσύ, δε,
0: να το κατανοήσω κι εγώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, σου λέει έρευνα, μια έρευνα από την One Poll που έχει γίνει σε χίλιες γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι σχεδόν το 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο.
1: Ναι.
0: Σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Αυτοί οι εφεδρικοί σύντροφοι είναι συχνά παλιοί φίλοι που είχαν δείξει στο παρελθόν ρομαντικό ενδιαφέρον, αν και ορισμένες γυναίκες ανέφεραν πρώην συντρόφους τους, συναδέλφους ή απλώς γνωστούς.
1: Ο διπλανός μου στο σχολείο,
0: όπως φίλους από το γυμναστήριο. Το κοινό στοιχείο είναι η συναισθηματική οικειότητα και η πεποίθηση ότι το άτομο αυτό θα είναι έτοιμο και θα περιμένει. Θέλω απλά να σου πω, Αργύρι μου, ότι.
1: Το παιδί στο διάδρομο στο γυμναστήριο με κοίταξε κάπου.
0: Ναι.
1: Το έχω στο νου μου.
0: Άκουσε με τώρα, γιατί σαν γυναίκα μπορώ να μιλήσω σε γυναίκα, να εκφραστώ.
1: Δεν έχουμε άλλη
0: εδώ γύρω
1: τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή, είναι αλήθεια.
1: Έχεις καβάντζα.
0: Δεν έχω καβάντζα.
1: Γιατί έχεις?
0: Άκου. Άκου. Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου,
1: ναι,
0: που πραγματικά ήμουνα σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Και στο μυαλό μου είχα, λοιπόν, ωραία, θα χωρίσω. Σκέφτομαι να χωρίσω. Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο νησά, που ήταν έτσι ωραίο παιδί και μου είχε δώσει το τηλέφωνό του. Και αυτό μπορεί να είναι 2026 τώρα και να έχουν περάσει 20 χρόνια οριακά. Αλλά κάπως με είχε κοιτάξει και πιστεύω ότι θα με γουστάρει ακόμη. Γιατί άμα με δει τώρα είμαι και καλύτερη.
1: Συγγνώμη, από όλο αυτό εμένα μου έχει μείνει. Εσύ έμπαινε στο νησά και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα?
0: Μπορεί και να έχει συμβεί αυτό, αλλά όχι το 2007, γιατί ήμουν ανήλικο. Μπορεί να έχει συμβεί μελλοντικά να μου την έχουν πέσει στον ΙΣΑΠ. Γενικότερα, μην με βλέπεις έτσι που είμαι σαν την κακομοίρα, την τύχη μου, τη φτέρνα, την αξίριστη.
1: Ναι.
0: Μου την πέφτουνε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μου την έχουν πέσει πολλές φορές έξω.
1: Πού?
0: Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης. Κάποια θέματα άλλα, οι οποίοι, να σου πω κάτι.
1: Με θέλουν πολύ.
0: Με θέλουν πολύ.

0: Είμαστε εδώ στην Αερωτική 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. 20 λεπτά μετά τις 8. 13 Μαΐου, παιδιά, σήμερα Τεταρτούλα. Και τώρα θέλω να συνασπιστούμε έτσι όλοι οι ανορθόγραφοι της πλάσης αυτής. Γιατί είμαι ανορθόγραφος.
1: Και εγώ είμαι ανορθόγραφη.
0: Είμαι ανορθόγραφος γιατί είμαι και ένα, έχω και ένα κομμάτι έτσι κάπως δυσλεξίας. Επομένως μου είναι πολύ εύκολο να αναγραμματίσω και να.
1: Ναι, εγώ αυτό το κάνω και με τους αριθμούς που είναι το χειρότερο στα μαθηματικά. Τώρα ναι. Να γράφεις και η απάντηση να είναι 646 και εσύ να γράφεις 464.
0: Άσε, δεν ξέρεις τι περνάω κάθε μέρα με τους ακροατές που παίρνουν τηλέφωνο και κρατάμε τα στοιχεία τους για να τους στείλουμε τα δώρα που μου λένε τα τηλέφωνα. Τα επαναλαμβάνω γιατί μπορεί να μου λένε 63-25 και να γράψω
1: 65-23. Ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν γράφαμε ένα email που είχε άψογη ορθογραφία, σωστή σύνταξη θεωρούνταν ένδειξη επαγγελματισμού, επιμέλεια και μόρφωση. Σήμερα σου λέει όμως ότι τα πράγματα στην εποχή μας αλλάζουν. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα πράγματα φαίνονται να είναι διαφορετικά. Ένα υπερβολικά τέλειο mail μπορεί πλέον να δημιουργήσει ακριβώς την αντίθετη εντύπωση, σου λέει. Ότι δεν γράφτηκε από άνθρωπο και γράφτηκε από κάποιο εργαλείο AI όπως το ChatGPT.
1: Το ίδιο ισχύει και για όλα τα γραφιστικά και για όλα τα βίντεο και τα πάντα. Να ξέρεις τώρα, viral γίνονται αυτά που έχεις την απόδειξη ότι τα έχεις φτιάξει μόνος σου.
0: Ακριβώς. Σου λέει δε ότι η τάση μάλιστα έχει φτάσει και σε τέτοιο σημείο όπου εμφανίζονται νέα εργαλεία AI που κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που υπόσχονταν μέχρι σήμερα. Δηλαδή, προσθέτουν σκόπιμα ορθογραφικά λάθη και μικρές ατέλειες σε κείμενα που έχουν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να μοιάζουν πιο ανθρώπινα.
1: Αργύρι μου, λοιπόν, άκουσε με τώρα να δεις ιστορία που έχει να κάνει με την ορθογραφία, το AI και την ανορθογραφιά.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο γυμνάσιο με την κολλητή μου, χρόνια τη φίλη μου την Ελίνα.
0: Καλημέρα, Ελίνα.
1: Η Ελίνα, μαθήτρια του 20. Τι να σου πω τώρα, η καλή, πραγματικά ήταν πάντα φυτό.
0: Ναι.
1: Σε σύγκριση με μένα που καθόμουν δίπλα της πάντα, που ήμουνα το χώμα για το φυτό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έναν φιλόλογο, ο οποίος η Ελίνα είχε θέμα με την ορθογραφία. Τέλος, το μόνο της λάθος ήταν αυτό. Και με πιάνει αυτός ο καθηγητής, ο φιλόλογος, και μου λέει: Ζωή, θέλω ότι η βοήθειά σου είναι πολύ χρήσιμη. Του λέω: Παρακαλώ, πείτε μου. Μου λέει: Θέλω να βοηθήσει την Ελίνα με την ορθογραφία.
0: Όνειρο.
1: Και έπιασε εμένα που ήμουν πιο ανορθόγραφη από την Ελίνα. Και απλά την έκανα χειρότερη στην ορθογραφία. Και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που. Φιλόλογος, έτσι. Σου λέει, βοήθα τη φίλη σου να γίνει καλύτερη στην ορθογραφία.
0: Αλλά αυτός μάτια δεν είχε. Δεν διόρθωνε τα γραπτά σου,
1: πες
0: να δει ότι ήσουν χειρότερη.
1: Πραγματικά, πες μου εσύ. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Μήπως το έκανε. Μήπως ήταν αντίστροφη ψυχολογία.
0: Ότι θα γίνεις καλύτερη στην ορθογραφία. Σε
1: για να βοηθήσω τη φίλη μου.
0: Μη χειρότερη. Γίνατε τελικά.
1: Η Ελίνα, ναι. Εγώ είμαι το. Φτιάχνω το καινούργιο, το καινούργιο εργαλείο AI που τα κάνει ορθόγραφα.
2: The Breakfast Show. Κάθε

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
1: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 27-210-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Παράθυρα καθημερινά πλέον.
2: Χωρίς να πρέπει να καθαρίσουμε λιγάκι τώρα που έχουμε και ανοιχτά τα παράθυρα και μπαίνουν και εξωγενείς παράγοντες και φυσάει που και που και όλα αυτά. Μην μπαίνουν στον οργανισμό μας.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από έναν ωραίο βιολογικό καθαρισμό και το φίλο το Φίλιππο από την Clarity Pro που μας προσφέρει για να σας προσφέρουμε επίσης έναν ωραίο βιολογικό καθαρισμό.
2: Η Clarity Pro λοιπόν δραστηριοποιείται στον επαγγελματικό βιολογικό καθαρισμό προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους με έμφαση στην υγιεινή, τη φρεσκάδα και την ασφαλή απομάκρυνση ρήπων. Χωρίς επιβλαβή χημικά. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενέργειας, τι κάνετε, μπαίνετε στο Instagram του Kiss929 και δηλώνετε συμμετοχή στο διαγωνισμό. Και η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει καθαρισμό καναπέδων, στρωμάτων, πολυθρόνων, καρεκλών και γενικά υφασμάτινων επιφανειών.
1: Λοιπόν, για μπείτε λοιπόν τώρα στο Instagram του Kiss929, ακολουθήστε τα βήματα, βρείτε το διαγωνισμό εκεί πέρα, γιατί υπάρχει ανάρτηση συγκεκριμένη. Ακολουθήστε τα βήματα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό, γιατί έχετε προθεσμία μέχρι αύριο. Έκανα λάθος τελικά, έχετε μια μέρα ακόμα. Μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Είναι Τετάρτη.
1: Είναι Τετάρτη. Μέχρι αύριο Πέμπτη λοιπόν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει την Παρασκευή εδώ στο Breakfast Show με μένα και τη Ζωή. Clarity Pro, βιολογικός καθαρισμός. Ό,τι καλύτερο αυτή την εποχή. Μόνο για εσάς και τους ακροατές μας από τον Kiss 92,9.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
4: Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους. Συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρμον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Μα το σημάδι.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
14: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
13: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί!
17: Και εκεί!
18: Χρήστα, βουλθάν ενέκεια!
15: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
19: Τρεις εργένικες. Άχρηστη.
6: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
11: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
21: Όμως μετά από μία.
22: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
23: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
22: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
23: Και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
24: Επιμένει.
25: Επιμένει. Ο ανιχνευτής ψεύδους όμως αποκλείεται να κάνει λάθος. Η κοπέλα λέει την αλήθεια. Είναι 48.
24: Πόσο?
26: Με τη Ζαρτό θα τους τρελάνετε. Η αναγνωρισμένη σειρά δερμοκαλλυντικών Ζαρτό είναι ο επιστημονικός λόγος που φαίνεστε και αισθάνεστε νεότεροι. Ζαρτό. Age is just a number. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών.
27: 92,9.

0: talking shit, but you're going home alone, aren't you?
1: Είμαστε εδώ στον Αερατική 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και με έπιασε τώρα δυσμηνία με έπιασε.
2: Και μένα ρε εσύ, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Θα σας μιλήσουμε παιδιά για τις γειτονιές της Αττικής με τον πιο μολυσμένο αέρα. Μη χειρότερα Παναγία μου, δεν ήξερα ότι είμαστε σε τέτοια απόγνωση.
2: Επίσης θα σας εκπλήξει ποιες γειτονιές είναι μέσα. Γιατί εγώ φανταζόμουν που τι να είναι τώρα.
1: Κάθε χρόνο, πώς βγαίνει για τις παραλίες το καλοκαίρι η γαλάζια σημαία, έτσι βγαίνει και για τις περιοχές της Αττικής μια ετήσια έκθεση για την ποιότητα του αέρα. Η Ελλάδα λοιπόν βρίσκεται στη λίστα με τους χειρότερους.
2: Μην το ξαναπείς αυτό ρε Αργύρη.
1: Η φετινή 8η κατά σειρά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Η πλατφόρμα ανέλησε δεδομένα από 9.446 πόλεις, παρακαλώ, δηλαδή πρωτεία όχι αστεία, σε 143 χώρες, και το συμπέρασμα είναι σκληρό. Μόλις το 14% των πόλεων παγκοσμίως πληρεί τα όρια ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
2: Ο Χριστός και η Παναγία καλέ.
1: Στο κέντρο της Αθήνας λοιπόν κατέχει τη θλιβερή πρωτιά με 14,7 μικρογραμμάρια
2: ανακυβικό μέτρο.
1: Ναι, σε σχέση με τα 11 μικρογραμμάρια που ήταν πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί κατά 3 μονάδες.
2: Η σκόνη θα φταίει η αφρικανική για τα λαβή.
1: Το ασφαλές όριο που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι τα 5 μικρογραμμάρια ανακυβικό εκατοστό. Δηλαδή η Αθήνα έχει το τριπλάσιο. Τα πρωτεία φυσικά έχει το κέντρο της Αθήνας. Αμέσως μετά ακολουθεί η Λυκόβρηση, το Χαλάνδρι, το Περιστέρι, η Αχαρνές, η Πετρούπολη, ο Πειραιάς, τα Άνω Λιώσια, η Ελευσίνα. Και θέλω να σας πω ότι τα Βρυλίσια. Τα Βρυλίσια που θεωρούμε ότι είναι έτσι λίγο εκτός κέντρου και
2: επειδή έχει περισσότερο πράσινο, όπως και η Λυκόβρηση.
1: Έχει 10,3 μικρογραμμάρια, δηλαδή είναι το διπλάσιο από αυτό που έχει πει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και ακόμα καλύτερα λέει είναι ο Χολαργός του Παπάγου, η Βουλιαγμένη εκεί στα νότια προάστια, που και εκεί περιορίζεται στα 9 με 10 μονάδες μικρογραμμαρίων ανακυβικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι στην Αθήνα, όπου και αν νομίζουμε
2: ότι θα πάρουμε καθαρό αέρα,
1: πνεύμονας οξυγόνου, δεν υπάρχει τίποτα, δεν θα μείνει κουνούπι.
2: Είναι ο δικός μου ο πνεύμονας του καπνιστή, ο πνεύμονας, ο μαύρος πνεύμονας της Αθήνας.
1: Όπω φίλε, τι να πω, κουράγιο, υπομονή και να αγαπάμε λίγο περισσότερο το περιβάλλον, πας και μπορέσουμε να το αντιστρέψουμε, αν και δεν το βλέπω. Κάτω, βρήκανε λέει ένα πλανήτη που μοιάζει με τη γη, το είδες αυτό από λάθος.
2: Να τον καταστρέψουμε και αυτόν σιγά σιγά.
1: Έγινε, φύγαμε.
2: Να σας πω, τώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό σε πάρα πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά, αλλά θα ακούσουμε πρώτα Enemy by Imagine Dragons.
3: Kiss Breakfast Show.
4: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
5: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
3: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες και παρέα με μία ακροάτρια που κληρώθηκε και σήμερα για να παίξει στα 1000 ευρώ τα λεπτό και όχι μόνο να παίξει, να τα διεκδικήσει κιόλας. Καλημέρα, Ευγενία.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι μας κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκίνησε η μέρα σου εκτός από το άγχος που, έχεις, που σε έχει κατακλείσει από την ώρα που σε πήρα τηλέφωνο?
1: Πολύ όμορφα, ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Τι λες, θα κερδίσουμε 1000 ευρώ σήμερα, να γίνουμε καλύτερα?
1: Ελπίζουμε.
0: Μπράβο σου. Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ με τα κερδίσεις, Ευγενία μου?
1: Θα τα πάρει η κόρη μου, αυτό... γιατί αυτή με δήλωσε.
2: Σωστότατη λοιπόν. Και κάτι ξέρει, να σου πω κάτι, Ευγενία. Κάτι ξέρει η κόρη και σε δήλωσε.
0: Πού είναι η κόρη να παίξει, ρε παιδί μου, που σε δήλωσε? Αν μου πεις που να ξέρω ότι θα κληρωθείς.
1: Η δουλειά μου και η κόρη μου είναι στο σπίτι.
0: Με τι ασχολείσαι, Ευγενία?
1: Είμαι καθηγήτρια.
2: Φανταστικό. Φιλόλογος?
1: Δυστυχώς.
2: Δυστυχώς. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση ευτυχώς, γιατί αυτά τα χρόνια σπουδών μπορεί να σου δώσουν την ευκαιρία να κερδίσεις τώρα 1000 ευρώ
0: μπορεί
2: μέσα σε ένα λεπτό.
0: Χρήσιμα. Ευγενία μου, να μην σε κρατάω όλο σε αγωνία, να σε ρωτήσω μόνο πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές όλη μέρα να άκουσες καθόλου Kiss, γιατί η παραγωγή εδώ καθημερινά.
1: Η κόρη μου άκουσε.
0: Η κόρη σου άκουσε, η κόρη σου τα έκανε όλα, η κόρη σου λείπει όμως. Τι θα κάνουμε τώρα, θα είμαστε γρήγοροι να τα βρούμε, να δώσουμε τα 1000 ευρώ στην κόρη που τα έκανε όλα?
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, προφανώς δεν άκουσες εχθές Kiss που δώσαν απαντήσεις, οπότε πρέπει να είμαστε απλά γρήγοροι. Λοιπόν, πάρε βαθιά ανάσα, χαλάρωσέ μου, πίστεψε στον εαυτό σου και ας ξεκινήσει το χρονόμετρο. Καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ευγενία μου, πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία? Σε ποιον ωκεανό βυθίστηκε ο Τιτανικός? Ποιος ήταν ο αρχηγός των αργοναυτών?
1: Ο Ιάσονας.
0: Ποια τραγουδίστρια είπε τον Bad Romance?
1: Άλλη.
0: Με πόσες κίτρινες κάρτες αποβάλλεται ένας παίκτης στο ποδόσφαιρο? Τι είδους τέχνη είναι το γκράφιτι?
1: Τέχνη.
0: Πόσο είναι το 20% του 100?
1: 20% του 100.
0: Ποια γυναίκα άνοιξε το κουτί με όλα τα δεινά του κόσμου? Ποιο πνευστό όργανο είναι το σήμα κατά τεθέν της τζαζ?
1: Το σαξόφωνο.
0: Πώς ονομάζεται η παρέα των τεσσάρων χελώνων που ξέρουν τις πολεμικές τέχνες?
1: Άλλη.
0: Πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη?
2: Είναι αγχωμένη, παιδιά.
0: Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη? Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μου είσαι τόσο αγχωμένη?
2: Καλά, άκουσε με λιγάκι. Η κόρη πήρε τη δήλωση. Την παίρνουν δύο τρελοί τηλέφωνο σήμερα το πρωί που είναι και στη δουλειά της. Σου λέει, σε πετάω μέσα στην κρύα θάλασσα. Εκεί που βυθίστηκε και ο Τιτανικός. Λογικό είναι να αγχωθεί η γυναίκα.
0: Ωραία, εντάξει. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω.
2: Λοιπόν, άκουσε με τώρα. Η ορθή γωνία που βρίσκεται. Συγγνώμη, η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία είναι υποτείνουσα στον ωκεανό που βυθίστηκε ο Τιτανικός, είναι ο Ατλαντικός ωκεανός. Το Bad Romance το τραγουδάει η Lady Gaga. Με δύο κίτρινες κάρτες αποβάλλεται ένας παίκτης στο ποδόσφαιρο. Το 20% του 100 είναι το 20. Και η γυναίκα που άνοιξε το κουτί με όλα τα δεινά του κόσμου είναι η Πανδώρα. Και φυσικά στην τελευταία ερώτηση, η παρέα των τεσσάρων χελώνων που ξέρουν πολεμικές τέχνες είναι τα Χέλωνο Νιντζάκια.
0: Υπερασπίστηκες όμως τον τίτλο της φιλολόγου και μας απάντησες τον αρχηγό των αργοναυτών. Και μπράβο σου, θα πω εγώ, και ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα, κοριτσάρα μου. Φιλιά στην κόρη.
2: Φιλιά πολλά!
3: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και παιδιά, σας έχουμε τάξει ότι εμείς δεν θα σας αφήσουμε έτσι σε σχέση μετά τις Eurovision, διότι εχθές είχαμε ημιτελικό και σαρώσαμε. Για πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα, όχι μόνοι μας.
1: Eurovision News.
0: Eurovision News και σήμερα είναι καυτά και απευθείας από τη Βιέννη, γιατί ο αγαπημένος μας ο Ζήσης είναι εκεί, ζει όλο τον παλμό από κοντά και θα μας τα μεταφέρει όλα. Ζήση, καλημέρα και ευχαριστούμε πολύ που ξύπνησες για μας.
2: Καλημέρα Αργύρη, καλημέρα Ζωή, καλημέρα σε όλους.
0: Δεν ονειρευόσουν πάντα να πεις καλημέρα από τη Βιέννη?
2: Το σκέφτομαι από πέρυσι που έκλεισε τα εισιτήρια για να έρθω.
3: Ειδικά με τέτοια συμμετοχή, γιατί φέτος πραγματικά, χθες που το βλέπαμε όλοι, νομίζω ανατριχιάσαμε και νιώσαμε πάρα πολύ περήφανοι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι από τις χρονιές που το λέγαμε και μέσα όλοι οι Έλληνες, ότι δεν υπάρχει άγχος για το αν θα περάσουμε.
0: Ναι.
2: Απολαύσαμε πολύ πιο άνετα το ότι είμαστε ψηλά. Υπάρχει εδώ σε όλους και στους δημοσιογράφους ότι, και τους ξένους, ότι είμαστε το φαβορί, δηλαδή το λένε μέσα στο Media Center, μας βγάζανε βίντεο όλοι.
0: Μάλιστα.
2: Την ώρα που ήταν ο Ακύλας επάνω στη σκηνή. Ήταν ένας σχετικά εύκολος ημιτελικός.
0: Ναι.
2: Γιατί βέβαια εμείς όποιον ημιτελικό και να ήμασταν πάλι εύκολος θα ήταν για την Ελλάδα φέτος.
0: Ναι, ναι.
2: Το μεγαλύτερο χειροκρότημα το έλαβε η Ελλάδα, η Μολδαβία και η Φιλανδία.
0: Οκ. Okay. Τι θα γίνει με αυτή τη Φιλανδία που μας πάει έτσι από πίσω?
2: Θα γίνει μάχη το Σάββατο. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά τραγούδια, αλλά να πω την αλήθεια, για μένα αυτό είναι και το ωραίο.
0: Ναι.
2: Γιατί αν είχαμε και ότι θα κερδίσουμε σίγουρα, δεν θα υπήρχε και αυτό το άγχος ή η αγωνία.
0: Φοβάμαι ότι θα το προμοτάρουν πιο πολύ οι επιτροπές αυτό, γιατί είναι και καλά
3: Φιλανδία.
0: Πιο κουλτουριάρικο.
3: Ναι.
2: Επειδή το έψαξα, τα φωνητικά της Φιλανδίας δεν είναι τόσο δυνατά. Δηλαδή ο Κύλας τραγουδάει πιο σταθερά.
0: Okay.
3: Να πω μια παρένθεση εδώ. Αντίστοιχες χρονιές που έχουν πάει άτομα που έχουν τέτοια περσόνα, πώς τον λέγανε αυτόν με το πράσινο το πάκι? Έλα μωρέ.
2: Ο Κάρι.
3: Αυτός λοιπόν, όταν είχε πάει αυτός, είχε βγει δεύτερος. Γιατί και αυτός είχε κάνει ένα πολύ δεύτερος δεν είχε βγει.
0: Ναι, νομίζω ναι. Δεν το πήρε.
2: Ναι. Είχε βγει δεύτερος.
3: Και πιστεύω ότι φέτος είναι η σειρά μας για να σπάσουμε αυτό το τέτοιο που βγαίνουν όλο δεύτερες οι περσόνες.
0: Αναλόγως, τι χρονιά είναι τώρα, δεν ξέρεις που θα πεις.
2: Η διαφορά μας με τα υπόλοιπα αυτά τα entries είναι ότι το τραγούδι είναι επιτροπών.
0: Ναι.
2: Έχει πολλά σημεία τα οποία φαίνεται καθαρά
0: βέβαια,
2: από το Κύλα. Είναι πολύ σταθερός σε αντίθεση και δεν έχουμε κάποιο τραγούδι το οποίο να είναι φαβορί για το κοινό.
0: Ναι.
2: Όπως π.χ. η Αυστραλία και η Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
2: Που θα είναι ψηλά στις επιτροπές. Ενώ αντίστοιχα το 2023 η Λωρίν ήταν τραγούδι και για τα δύο, και για κοινό.
0: Ακριβώς.
2: Και για επιτροπές.
0: Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στο Φωκά Ευαγγελινό που έστησε αυτό που έστησε, γιατί πραγματικά ήταν μια ψαρωτική εικόνα, ένα συγκλονιστικό act το οποίο ήταν χτισμένο πάνω στον Ακύλα. Δηλαδή όλο από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν Ακύλας. Να πούμε μπράβο σε όλα τα παιδιά που ήταν πάνω στη σκηνή.
3: Ήταν όλοι
0: εξαιρετικοί.
3: Όλοι
0: οι χορευτές, οι ηθοποιοί, ο Μιχάλης, η Παρθένα, ο Χρήστος. Εξαιρετικοί όλοι. Να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στο Γιώργο τον Καπουτζίδη και στη Μαρία την Κοζάκου για τη μετάδοση για άλλη μια φορά που μας ταξιδέψαν εκεί πέρα.
3: Και στο Μιχάλη Μαρίνο, την Πέττη Μαγκύρα και
0: στην
3: Κατερίνα
0: Βρανά. Που κάναν τις εκπομπές πριν και μετά.
2: Μου έλειψε η Μαρία Κοζακού και ο Γιώργος Καμπουτζίδης και το λέγαμε και μέσα ότι το μόνο πράγμα που λείπει είναι να τις ακούμε.
0: Θα γυρίσει.
3: Ήταν
0: και θα
3: απολαυστικότατη.
0: Τι λέει τώρα το πρόγραμμα? Πέμπτη είναι η Κύπρος. Που πιστεύουμε ότι και
2: είναι το πρώτο dress rehearsal της Κύπρου, το οποίο θα το δούμε στις 3 η ώρα Βιέννης.
0: Ωραία.
2: Αύριο είναι η τελικός και μετά μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το τελικό του Σαββάτου. Όπου θα εμφανιστεί στο πρώτο μισό του show.
0: Τέλεια. Ζήση, εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή το πρωί μετά τον ημιτελικό της Πέμπτης,
2: Φυσικά καλέ.
3: Άμα δεν ξυπνήσεις ένα πρωί από το αγριοχάραμα για να βγεις στον Κις.
0: Ξέρω ότι όλοι εκεί είστε μία γροθιά. Οποιονδήποτε συναντάς από την ελληνική αποστολή, τα φιλιά μας, τη στήριξή μας, το θαυμασμό μας και την αναμονή μας για το καλύτερο. Στέλνουμε πολύ φως και από τον Κις 92,9 και γενικότερα εμείς. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε που είσαι τα μάτια μας και τα αυτιά μας εκεί στη Βιέννη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, καλέ μου.
1: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
2: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 210 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
7: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Στάθηκε στο λαιμό μου. Πάμε σε break, σε παρακαλώ.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Πάμε σε break και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss. Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
4: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: τη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιζάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω.
2: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 7 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέπαντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Είναι τεταρτούλα, είναι 13 Μαΐου και πολύ πολύ κέφι, μπριο, ξεφάντωμα. Με ένα καιρό που έξω η αλήθεια είναι, θα τα πούμε όμως γιατί βιάζομαι.
1: Θέλεις να σου πω κάτι, εγώ θα σου πω για αυτόν τον καιρό. Αυτός ο καιρός με παραπέμπει στο να φύγω μακριά από αυτή την πόλη, να πάω κάπου διακοπές, ένα νησάκι.
0: Αυτός ο καιρός σε προτρέπει να πάω.
1: Ναι, γιατί δεν θέλω να είναι έτσι. Θέλω να πάω κάπου που θα με καίει ο ήλιος και θα μαυρίζω και θα είμαι στις. Και θα πίνω τα κοκτέιλάκια μου ξαπλωμένη στην παραλία. Σε πειράζει?
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό τι σου έχω, ρε Αργύρη,
0: ΔΕΗ
1: My Rewards Coupons. Γιατί με τη ΔΕΗ My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Πώς θα κερδίζεις αυτά τα κουπόνια? Μπαίνεις στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν αλλά και εκατοντάδες ακόμη προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά πολλά ακόμη. ΔΕΗ My Rewards Coupons λοιπόν.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα, καλά μου παιδάκια, τι μάθατε στις 8 η ώρα που σας έκανα το μάθημα του καιρού. Ανοίξτε το παραθυρό σας τώρα και πείτε μου εσείς τον καιρό. Καλέστε με στο 210.
1: Αργυρί, θέλεις να κάνεις και κάτι εσύ? Για το Θεό δηλαδή.
0: Λοιπόν, παιδιά, 26 βαθμούς Κελσίου σήμερα θα είναι το πικ της θερμοκρασίας. Γενικότερα, όπως βλέπετε, έχει κάτι παιχνιδάκια με τα σύννεφα στον ουρανό, κάτι είναι φωσούλες. Θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας αυτό το παιχνιδάκι, αλλά η θερμοκρασία σταθερά θα είναι εκεί γύρω στους 26, αν δεν μπορεί σε κάποιες περιοχές να πάει και στους 27.
1: Τον τελευταίο καιρό που έχω μπει σε αρκετά ταξί, έχω πιάσει έτσι την κουβέντα με τους οδηγούς ταξί, τους οποίους, εντάξει, έχω
0: να στείλουμε την καλημέρα μας.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας φυσικά.
0: Στους οδηγούς ταξί.
1: Στους οδηγούς ταξί,
0: τρώνε
1: λοιπόν.
0: Τρώνε τους δρόμους με το τσουκάλι κάθε μέρα.
1: Και θέλω να σου πω ότι έχω παρατηρήσει ότι οι περισσότεροι οδηγοί που έχω μπει μέσα στα ταξί τους ακούνε εκεί σε 92,9.
0: Και μου λένε,
1: και τους λέω, ωραία, τι σας αρέσει περισσότερο, γιατί κάνω και τα γκάλοπ μου εγώ. Και μου λέει, που περνάμε καλά και τα λοιπά, γελάμε. Λέω, ακούτε και τον καιρό και την κίνηση? Λένε, φυσικά και ακούμε τον καιρό και την κίνηση για να ξέρουμε πώς θα πορευτούμε. Και,
0: τους,
1: και λέω από μέσα μου, εμάς ακούτε για να ακούσετε τον καιρό και την κίνηση. Πού θα βγείτε, τέλος πάντων, με μπουφάν θα τους βγάλει τους ανθρώπους αύριο.
0: Μια χαρά τα λέμε.
1: Μια χαρά τα λέμε. Λοιπόν, ο Κηφισός αυτή τη στιγμή, αφού τα λέμε μια χαρά, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Νέα Ιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο είναι αρκετά αυξημένη κινησούλα, όπως και στην Αττική Οδό εκεί στον κόμβο μεταμόρφωση και φτάνει μέχρι τη Λυκόβρηση. Να σας πω ότι και η Κηφισία σε όλη τη την άνοδο τραβάει μεγάλα ζόρια και στην κάθοδο δότης εκεί στο ύψος του γυροκομείου έχει την κινησούλα του. Να σας πω επίσης ότι η λεωφόρο Συγκρού από το ύψος της Καλλιθέας μέχρι την Καλλιρόης έχει κίνηση, όπως και η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο. Αυτά. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Bad Dreams μόνο εδώ στο 92,9 Kiss. Kiss
2: Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 9 και 16 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Είμαστε εδώ Τετάρτη, 13 Μαΐου.
1: Είναι 13 Μαΐου.
0: Όχι καλέ.
1: Είναι 13 Μαΐου είναι.
0: Είναι.
1: Ναι, είναι 13
0: Μαΐου. Παθαίνω κεφαλικά με την ημερομηνία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τώρα. Και ξέρεις γιατί παθαίνω κεφαλικά.
1: Γιατί θυμήθηκες κάτι που είσαι χάσει χρόνια. Αυτό, γι' αυτό ξέρω εγώ τι κάνεις.
0: Το θέμα που θα αναλύσουμε τώρα και που είναι τα θέματα αυτά που σας αρέσουν πάρα πολύ. Γι' αυτό να είστε σε μια ετοιμότητα. 6942-929-929 στο Viber, ξέρετε εσείς, να στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Το να φυλάς λοιπόν το σύντροφό σου, σου λέει 18 φορές τη μέρα, σου δίνει 9 χρόνια ζωής.
1: Μάλιστα.
0: Κάνε τη διαίρεση. Πόσα φιλιά δηλαδή ένα χρόνο πάει.
1: Α, καλά. Εγώ όταν είμαι σε σχέση είμαι όλη μέρα. Είμαι σαν αυτό το καρτούν από τα Looney Tunes. Αυτό το ότι ήταν σκύουρος που ζούλαγε τα όλα τα υπόλοιπα ζωάκια. Αυτό είμαι δυστυχώς.
0: 2 φιλιά τη μέρα, ένα χρόνο ζωής. 18 φιλιά τη μέρα, 9 χρόνια ζωής.
1: Θα ζήσω για πάντα ή να πέσει αυτό.
0: Αχ, Παναγία μου. Έρευνες που λοιπόν που δημοσιεύονται συχνά από ευρωπαϊκές μελέτες υποδεικνύουν ότι τα τακτικά ρυφερά φιλιά μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση του στρες, να ενισχύσουν την υγεία της καρδιάς και να βελτιώσουν τη γενική συναισθηματική ευεξία. Γι' αυτό παίρνω χάπι, εγώ κατάλαβες.
1: Γιατί δεν φυλάς. Θες να φυλάς εμένα, αγάπη μου, έλα εδώ. Έλα, φύλα με.
0: Ξεκινάς τη μέρα σου με ένα φιλί. Μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Στις 7 παρατέταρτο που ερχόμαστε εδώ το πρωί, να σε γλωσσοφυλάω.
1: Δεν με έχεις φιλήσει ποτέ. Και είμαστε μαζί, πόσα χρόνια είμαστε μαζί και δεν με έχεις φιλήσει ποτέ.
0: Θες να σε φιλάω,
1: ποτέ. Ούτε στο μάγουλο δεν με έχεις φιλήσει.
0: Δεν είμαι μαζί, τι να φιλήσω.
1: Νίβομαι,
0: είσαι άπλητη το πρωί.
1: Νίβομαι, μη λες αυτή τη λέξη. Μη το λες αυτό το λέξη.
0: Είσαι άπλητη και αχτένιστη το πρωί που ερχόμαστε.
1: Σήμερα και πλήθηκα και χτενίστηκα και την κολόνια μου έβαλα και αποσμητικό έβαλα.
0: Για στείλτε μα λοιπόν εσείς, φιλάτε το σύντροφό σα ή τη σύντροφό σα 18 φορέ τη μέρα. Έχετε μετρήσει πόσες φορές φυλάτε το σύντροφό σας βασικά? Γιατί αν είναι κάτω από 18 φορές, χάνετε χρόνια.
1: Να πω λίγο κάτι, Αργύρη. Βρήκα πότε θα σε φιλήσω πρώτη φορά.
0: Πότε?
1: Στο νεκρό κρέβατο.
0: Που χείρο, πού μου ζήτησε γροσούσα.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: και I like it εδώ στον 92,9 εκεί σε αυτή τη φανταστική Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026.
1: Φανταστική!
0: Ξέρεις, Αργύριο, ότι αύριο, σιγά μη μας ακούσει τώρα, θα είναι στα μάξι λογικά.
1: Είναι φανταστική!
0: Έχει γενέθλια Ευρυδίκη Βαλαβάνη αύριο. Το έχω βάλει στο calendar, να ξέρεις.
1: Για στείλτε καμιά ιδέα στο Viber, τι έκπληξη να τις κάνουμε. 6-9-42-9-29-9-29. Σιγά σιγά όμως και διακριτικά μην μας πάρει χαμπάρι.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου μιλήσω για το The Ellinicon. Μια φανταστική εμπειρία, διαδραστική για μικρούς και μεγάλους και για να γνωρίσετε και έναν τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Ellinicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Αν επισκεφτείτε το The Ellinicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall, θα γνωρίσετε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR, θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και segway στο The Ellinicon Park. Ζήστε κι εσείς την εμπειρία του The Ellinicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
1: Μείνετε συντονισμένοι τώρα, παιδιά, γιατί έχουμε να σας πούμε σε πάρα πολύ λίγο για μια reality star που πήγε σε βραβεία στην Ιγυρία με φόρεμα φτιαγμένο από 500 καρβέλια, σου λέει. Σας πούμε τι έγινε εκεί πέρα και τι φάγανε.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση, είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν, την κάθε στιγμή ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: τσούτσους και με χαλαμάρια και με τα πόδια στο κεφάλι. Εγώ πάντως, να σου πω κάτι, είχα όνειρο πάντα, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ οι μυρωδιές, να κάνω κεριά. Οπότε, τι θα έκανα σαν έξυπνη, θα έλειωνα κεριά. Πώς πήγε άλλη η Χάιντι Κλουμ στο Met Gala που πήγε ντυμένη άγαλμα. Ναι. Θα κερωνόμουν από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Τίποτα. Αυτό που ρίχνει που βάζει το δαχτυλάκι.
1: Και πώς θα περπατάγεις, αυτό κοκάλωνες.
0: Θα με παίρνανε με τρόλε. Θα πήγαινα, θα ήταν φαντάσου τώρα να είναι κερωμένα τα επίμαχα σημεία για να μην φαίνονται. Mm. Και όλο το υπόλοιπο να είναι η φυσική μου ομορφιά.
1: Κρίμα που έχει κλείσει το τσιμεντάδικο Χαλκίδα. Να πήγαινε να προμποτάρει σε τσιμέντο, να μην χάσω.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90s to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Χιουε Πας. Δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Αφημί, πλατφόρμα.
4: Πάλι κράσα ρε μωρέ, μη σκοτίζεσαι.
5: Kiss Fuel Pass by Elite.
6: Baby, just pump it.
4: Απλά βάλε 92,9 Kiss που δεν κρασάρει και σου βάζει καύσιμα Ελίν καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεται. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό. Το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
15: Ναι.
14: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
15: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
16: Στο Athens Metro Mall από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
17: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι
6: όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. 92,9.

0: Τεταρτούλα λοιπόν, σήμερα 13 Μαΐου και θέλετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, αλλά και να γνωρίσετε ένα τόπο ανοιχτό για όλους. Το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σας σήμερα. Επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone στον κήπο του Golden Hall και γνωρίστε το νέο προορισμό της Αθήνας. Φορώντας VR θα πετάξετε με drone και θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο του The Hellenicon Park. Ζήστε κι εσείς λοιπόν την εμπειρία του Hellenicon Discovery Zone όλο το Μάιο στον κήπο του Golden Hall.
1: Ήξερες ότι...
2: Λοιπόν, Αργύρη μου, θα σε πάω τώρα στο διάστημα και γενικότερα στον κόσμο μας, στον κόσμο στην ευρύτερη έννοια.
0: Μ' αρέσει το διάστημα.
2: Στο σύμπαν, λοιπόν, συναντάμε πλανήτες, μαύρες τρύπες, κοσμικές ακτίνες, δορυφόρους κτλ.
0: Ναι.
2: Όμως η ύλη του παρατηρούμενου σύμπαντος που βρίσκεται σε στερεή, υγρή ή αέρια μορφή,
0: ναι,
2: είναι μόλις το 0,1% της ύπαρξης.
0: Λοιπόν, το τι είναι?
2: Το υπόλοιπο μέρος είναι σε μορφή πλάσματος. Τα αστέρια, όπως και ο ήλιος μας, είναι επί της ουσίας μεγάλες καυτές μπάλες πλάσματος. Μορφές πλάσματος επίσης αποτελούν και οι ροές σωματιδίων που συναντάμε μετά τις εκρήξεις σούπερνόβα ή αυτές που δημιουργεί ο ήλιος. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω, ποιο είναι το συμπέρασμα από όλο αυτό?
0: Ποιο είναι?
2: Μπορεί το 99,9% του σύμπαντος να είναι πλάσμα, αλλά το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Αργύρι μου.
0: Γιατί?
2: Πάμε να ακούσουμε Life in Mono από Μονό, μόνο εδώ σε 92,9 και γυρίζουμε με ζωδιάκια.

0: Είναι Τετάρτη, είναι 13 Μαΐου. Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε ευχάριστα νέα σήμερα και λύσεις που προκύπτουν για ταύρους, καρκίνους, παρθένους και ηχθή ζωή.
1: Δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά.
0: Γι' αυτό στο λέω.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν τις προβλέψεις μας για σήμερα από τους φίλους Κρύους. Φίλοι Κρύοι, θα κινηθείτε μεθοδικά, θα έχετε θετικές εξελίξεις και μικρές αλλά ουσιαστικές επιτυχίες μέσα στη μέρα.
1: Ταύρε μου, αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που σου δίνεται, γιατί μπορεί να ανοίξει δρόμους για το επόμενο διάστημα.
0: Φίλε Δίδυμε, πρόσεχε ποιον εμπιστεύεσαι. Δούλεψε ήσυχα και μεθοδικά και θα δεις σύντομα θα μπορείς να κάνεις και πιο δυνατές κινήσεις.
1: Θα κάνεις όλα μπουρλότο, καρκίνε μου. Μπορείς να πετύχεις στόχους που έχεις θέσει. Πρόσεξε μόνο να μην αναλάβεις περισσότερα από όσα μπορείς.
0: Φίλε μου, Λιοντάρι, αν κινηθείς με σοβαρότητα και στρατηγική, η μέρα μπορεί να σου αποδώσει σημαντικά ωφέλη.
1: Παρθένε μου, μπορείς να πάρεις σημαντικές αποφάσεις με καθαρό μυαλό. Πρόσεξε μόνο μην παρασυρθείς από υπερβολική αισιοδοξία.
0: Φίλε Ζυγέ, μπορεί να υπάρξει μια σημαντική συζήτηση. Πρόσεξε μόνο μην πιεστείς από τις καταστάσεις.
1: Σκορπιέ, μπορεί να υπάρξει μια θετική συμφωνία ή μια σημαντική επαφή. Πρόσεξε μόνο μην παρασυρθείς από. Τι γίνεται, ρε παιδιά, σήμερα. Μην παρασυρθείς από υπερβολικές προσδοκίες.
0: Πρέπει να έχουμε το νου μας. Φίλε Τοξότη, πρόσεξε την υπερκόπωση. Μην υποτιμήσεις τις απλές στιγμές. Μέσα από αυτές μπορεί να χτιστεί κάτι ουσιαστικό και σταθερό.
1: Εγώ, κεράκι μου, μπορεί να υπάρξει μια θετική είδηση.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map

0: Και κάπου εδώ όμορφα μου πλάσματα, εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε σιγά σιγά στην αγκαλίτσα της Ευρυδίκης Βαλαβάνη.
1: Να σας ζεστάνει στα ζεστά της χεράκης. Τι πια πήγα να πω. Τέλος πάντων, μια αγκαλιά τι εμπεριέχει μέσα? Δύο ωραία χέρια που σε αρπάζουν και σε σφίγγουν.
0: Γιατί πάω να πω κάτι καλό για την Ευρυδίκη και πάντα μου το γιώνεις? Γιατί νομίζεις ότι θα πεις κάτι καλύτερο.
1: Πάντα λέω κάτι
0: καλύτερο. Και μπαίνει
1: καλύτερο.
0: Μέσα μετά μέσα και σε κυνηγάει.
1: Έξαλλη, δεν νομίζω ότι μας ακούει τώρα. Πρέπει να έχει να μιλάει στο τηλέφωνο.
0: Την αραχνοήφαντη.
1: Γιατί
0: έχει
1: μπει ήδη μέσα.
0: Την αραχνοήφαντη Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Τη μεταξένια Ευρυδίκη
1: Βαλαβάνη. Την αράχνη του 92,9 εκεί στη μαύρη χείρα.
0: Έρχεται λοιπόν πολύ κέφι να σας κρατήσει παρέα και με 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής χωρίς διαφημίσεις, αλλά και με το Kiss Fuel Pass, παιδιά. 50 ευρώ από το Kiss 92,9 και την Ελίν θα σας δώσει η Ευρυδίκη, αλλά και η Ελένη και ο Αλέξανδρος άλλο ένα Fuel Kiss Pass το απόγευμα στις 5. Εμείς λοιπόν, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Να ανεμονούμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα εδώ. Done. Να είστε εδώ παρακαλώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται.
1: Και πάμε να ακούσουμε πόσο αστεί είμαστε και σήμερα, ρε παιδιά.
0: Να περάσετε υπέροχα, να έχετε ένα υπέροχο πρωινό και τα λέμε αύριο το πρωί. Ξέρετε εσείς εδώ, 7 η ώρα, μόνο στο Kiss 92,9 Breakfast Show.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Θέλω πρώτη καλημέρα να μας πάρει ένας πέδαρος.
1: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βαγγέλη, είσαι πέδαρος?
3: Έτσι πιστεύω.
0: Τι χαρακτηριστικά πιστεύεις ότι έχει ένας πέδαρος?
3: Να είναι ψηλός.
1: Είσαι ψηλός?
3: Εγώ είμαι ένα 82.
0: Α, είσαι πέδαρος. Είσαι δεσμευμένος πέδαρος?
3: Είμαι δεσμευμένος, παντρεμένος.
1: Κλείστε τον, ρε παιδί. Τι μας πήρε πέδαρος αυτό τηλέφωνο, άμα δεν μπορούμε να τον έχουμε. 50% των γυναικών που βρίσκονται σε σχέση, είτε παντρεμένες είτε όχι, έχουν στο μυαλό τους έναν εφεδρικό σύντροφο. Ναι. Σε περίπτωση που η τρέχουσα σχέση τους τελειώσει. Συμφωνώ με αυτό το άρθρο. Δηλαδή.
0: Σκαβάτζα.
1: Έχουν υπάρξει φάσεις της ζωής μου, ναι, που πραγματικά ήμουν σε σχέση που δεν περνούσα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Άμα χωρίσω, αυτός που με είχε δει το 2007 μέσα στο Ισάπ, που ήταν έτσι ωραίο παιδί, και μου είχε δώσει το τηλέφωνό του.
0: Εσύ έμπαινε στο Ισάπ και σου μοιράζαν τη χαρτάκια με τηλέφωνα.
1: Την έχουν πέσει πολλές φορές έξω.
0: Πού?
1: Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα όρασης. Κάποια θέματα άλλα. Οι οποίοι, να σου πω κάτι.
0: Με θέλουν πολύ.
1: Με θέλουν πολύ.
0: Τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ με τα κερδίσεις, Ευγενία μου?
4: Θα τα πάρει η κόρη μου. Αυτό... γιατί αυτή με δήλωσε.
1: Σωστότατη, λοιπόν.
0: Ευγενία μου, να μην σε κρατάω άλλο σε αγωνία. Να σε ρωτήσω μόνο πριν ξεκινήσουμε. Υπάρχει περίπτωση εχθές όλη μέρα να άκουσες καθόλου Kiss? Γιατί η παραγωγή εδώ καθημερινά.
4: Η κόρη μου άκουσε.
0: Η κόρη σου άκουσε. Η κόρη σου τα έκανε όλα. Η κόρη σου λείπει όμως. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα είμαστε γρήγοροι να τα βρούμε, να δώσουμε τα 1000 ευρώ στην κόρη που τα έκανε όλα.
2: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Ευγενία μου, πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται απέναντι από την ορθή γωνία?
4: Άλλη.
0: Σε ποιον ωκεανό βυθίστηκε ο Τιτανικός?
4: Άλλη.
0: Ποιο πνευστό όργανο είναι το σήμα κατά τεθέν της τζαζ?
4: Το σαξόφωνο.
0: Πώς ονομάζεται η πλευρά που βρίσκεται? Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη?
1: Είναι αγχωμένη,
0: καλέ,
1: παιδιά.
0: Γιατί είσαι τόσο αγχωμένη? Είναι δυνατόν να μου είσαι τόσο αγχωμένη?
1: Καλά, άκουσε με λιγάκι. Η κόρη πήρε τη δήλωση. Την παίρνουν δύο τρελοί τηλέφωνο σήμερα το πρωί που είναι και στη δουλειά της. Σου λέει, σε πετάω μέσα στην κρύα θάλασσα. Εκεί που βυθίστηκε και ο Τιτανικός, λογικό είναι να αγχωθεί γυναίκα. Θέλω να σου μιλήσω για τα καινούργια αρκουδάκια AI που έχουν βγει. Το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι απλές προηχογραφημένες προτάσεις που
0: διάλογο
1: μιλάνε με τα παιδιά. Κάνεις κανονικότατο διάλογο. Το παιδάκι δηλαδή μπορεί να πει: αρκουδάκι, γιατί η μανούλα μου πηγαίνει συνέχεια διακοπές με τον κουμπάρο, ας πούμε. Και μπορεί το AI να σου ανοίξει τα μάτια και να σου καταστρέψει όλα σου τα παιδικά χρόνια.
5: Καλημέρα, καλημέρα το σχολικό.
0: Α, ποιο
1: α,
0: σχολικό?
1: Καλημέρα στο σχολικό.
0: Πού είστε?
5: Καλημέρα.
0: Θα τρελαθώ εγώ. Τι λέτε, θα παίξουμε όλοι μαζί, θα είμαστε γρήγοροι?
5: Θα είμαστε γρήγοροι, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο, χαμό θέλω. Λοιπόν, να βάλω χρονόμετρο, είστε έτοιμοι? Με το Δέλτα παίζουμε, πήγαμε. Ένα όνομα.
5: Δανάη.
1: Μια χώρα.
5: Δανία.
0: Με αυτό ταξιδεύουν οι αστροναύτες.
1: Η νομική διαδικασία λύσης του γάμου.
5: Διαζύγιο.
0: Ένα επάγγελμα.
5: Δάσκαλος.
1: Μια πόλη.
5: Δομακός.
0: Θα τρελαθώ εγώ με αυτά τα παιδιά όλους τώρα εκεί. Και θέλω πριν σας αποχαιρετήσουμε να μας πείτε ένα καλημέρα Kiss όλοι μαζί.
5: Καλημέρα Kiss.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on KISS FM.

0: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Αυτός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 6 λεπτά και μετά τις 10. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Kiss at Work της Τετάρτης μεσοβδόμαδα. Ελπίζω να είστε μια χαρά, να είστε υγιείς, ευδιάθετοι και πάνω απ' όλα πολύ πολύ καλά και πολύ όμορφα στην υγεία σας. Ξεκινήσαμε με τον Bruno Mars, 24 Karat Magic, και λίγο πριν Hugo Mesolto στο Jamaican, σε ρυθμούς Afro House, έτσι για να μπούμε και εμείς λίγο στο κλίμα της εποχής. Ο καιρός, όπως βλέπετε έξω, είναι αρκετά συνεχιασμένος, έτσι θα κυλήσει όλη μέρα, με κύριο χαρακτηριστικό τη θερμοκρασία, η οποία στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 25, ενδεχομένως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον καιρό της Πέμπτης, θα έχουμε ηλιοφάνεια, υποχωρή θερμοκρασία, φανταστείτε, ένα βαθμό, 24 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι. Για την Παρασκευή τώρα, 15 Μαΐου, τα πρώτα στοιχεία σύμφωνα με την ΕΜΗ δείχνουν αραιή συννεφιά με τον υδράργυρο στους 25, μπορεί να πάει και στους 26. Το Σάββατο θα έχουμε γενικά συννεφιασμένο καιρό, θα έχουμε και διαστήματα με ηλιοφάνεια, κύριο χαρακτηριστικό θερμοκρασία η οποία θα σταθεροποιηθεί εκεί στους 25 με 26, ενώ σε ό,τι αφορά τον καιρό της Κυριακής αλλάζει ριζικά με ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο να πλησιάζει τους 29 βαθμούς Κελσίου γύρω στις 12 το μεσημέρι. Τώρα για την ερχόμενη Δευτέρα, ηλιοφάνεια, πολύ πολύ όμορφος καιρός με τον υδράργυρο στους 26 βαθμούς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Αυτά τα πρώτα στοιχεία για τον καιρό. Θα μου δώσετε βέβαια λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι μου. Ξέρω, πριν από λίγο ήρθα. Ελπίζω εσείς να απολαμβάνετε τον δικό σας αγαπημένο καφέ, είτε είναι ζεστός είτε κρύος. Όπου και μας ακούτε, ελπίζω να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Ο Kangs με τον David Guetta και την Easy Bizu στο All Night Long θα έρθει στην παρέα. Μεγάλη επιτυχία της Cathy Dennis, παρεμπιπτόντως, από την δεκαετία του 90 και τα μέσα του 90. Θα ακολουθήσουν οι Kwan με το Change It Love, αλλά και ο Kiko με την Hyla στο Without You. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης, είσαι στον Kiss και βέβαια, καλή μας μέρα.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα νέα της ημέρας. Με τι άλλο μετά της οικονομίας? Είναι λίγο μεγάλο, θα κάνετε λίγη υπομονή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία των αιτήσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού περίοδου 26-27, με το ενδιαφέρον να χτυπά πλέον κόκκινο. Οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει ήδη τις 800.000 για μόλις 300.000 διαθέσιμες επιταγές. Γεγονός που καθιστά τη μοριοδότηση καθοριστική. Το χρονοδιάγραμμα τώρα των αποτελεσμάτων αναμένονται προς το τέλος Μαΐου μέσω της επίσημης πλατφόρμας της ΔΥΠΑ. Οι αιτούντες θα έχουν προθεσμία 3 ημερών για ηλεκτρονική υποβολή ένστασης σε μορφή PDF, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα αναρτηθούν αμέσως μετά την εξέταση των ενστάσεων ώστε να ξεκινήσουν οι κρατήσεις. Το πρόγραμμα θα αρχίσει από τις 18 Μαΐου, θα διαρκέσει 13 μήνες και διαθέτει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε μέχρι 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ δωρεάν διακοπές έχουμε με 0% συμμετοχή μέχρι 10 διανυκτερεύσεις στη Λέρο, στην Λέσβο, στη Χίο, στην Κο, τη Σάμο και τη Ρόδο, μέχρι 12 διανυκτερεύσεις στη Βόρεια Εύβοια, τον Εύρο και τη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων. Έχουμε αυξημένη επιδότηση κατά 20% για διακοπές τον Αύγουστο, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και βέβαια επιδοτούμενα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διευκρινήσεις, η μοριοδότηση βασίζεται σε οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια. Αν και οι δύο γονείς δηλώσουν το ίδιο παιδί, το βάουτσερ αποδίδεται σε εκείνο με την υψηλότερη μοριοδότηση. Για ορισμένες κατηγορίες τώρα των συνταξιούχων προβλέπεται χορήγηση επιταγής χωρίς μοριοδότηση, ενώ για να κλείσουμε αυτή την είδηση, στους τελικούς πίνακες, όσοι δεν έχουν την ένδειξη επιταγή δίπλα στο όνομά τους, δεν θεωρούνται δικαιούχοι.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun Weekend Nights.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
5: ή στο www.triggilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Είμαστε στα 36 μετά τις 10. Είναι αρκετά μεγάλο το άρθρο. Μια στιγμή να κάνω μια σύμπτυξη για να μπορέσω να σας το πω καλύτερα. Λοιπόν, οι φορολογικές δηλώσεις του 2026 προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 3,2 εκατομμύρια, σχεδόν οι μισές σχεδόν από το σύνολο. Η ΑΔΕ έχει οριστικοποιήσει αυτόματα τις 889.036 προσυμπληρωμένες. Από τις δηλώσεις αυτές, 28,3 είναι χρεωστικές, το ποσοστό 34,7 πιστωτικές και 37 μηδενικές. Οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να πληρώσουν εφάπαξ με πίστοση με έκπτωση έως 4% ή σε 8 μήνες δόσεις με την πρώτη πληρωμή μέχρι τις 31 Ιουλίου. Οι εκπτώσεις τώρα για εφάπαξ εξόφληση είναι 4% μέχρι 15 του Μάη, 3% μέχρι 15 Ιούνιου και 2% μέχρι 15 Ιούλη. Η ΑΔΕ τέλος πραγματοποιεί γρήγορους συμψηφισμούς και επιστροφές φόρου, ενώ βασική προϋπόθεση για την πίστοση χρημάτων είναι η σωστή δήλωση IBAN στο My ΑΔΕ. Τέλος, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, παράλληλα συνεχίζονται και οι δηλώσεις επιχειρήσεων, με τις περισσότερες μέχρι στιγμής δυστυχώς να είναι χρεωστικές.

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, ακριβώς 11. Σας δώσαμε λίγο χρόνο να απολαύσετε αγαπημένα 90's now, χωρίς να υπάρχει ο λόγος. Μη σας βομβαρδίζουμε σε εισαγωγικά με τα νέα της ημέρας. Βέβαια, καλό είναι να έχετε την ενημέρωση, αλλά πάνω απ' όλα είναι και η ψυχαγωγία, έτσι. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Είναι ένα θέμα που δυστυχώς είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα, πέρα από, από το ατύχημα με το Survivor. Είναι και ο θάνατος δύο 17χρονων κοριτσιών, με το οποίο θα ασχοληθούμε τώρα στην Ηλιούπολη. Είναι λογικό να έχει συγκλονίσει την κοινωνία, καθώς η μία κοπελά έχασε τη ζωή της και η δεύτερη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πριν από την πτώση τους είχαν αφήσει σημειώματα που αναφέρονταν στην πίεση που δέχονται τα κορίτσια, αλλά γενικά όλοι οι έφηβοι που μπαίνουν στην διαδικασία των πανελληνίων, στην ψυχική τους κατάσταση αλλά και στις οικογενειακές δυσκολίες. Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη μεγάλη ψυχολογική πίεση, όπως είπα και λίγο πριν, που βιώνουν σχεδόν όλοι οι έφηβοι κατά την περίοδο των Πανελλήνιων. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το άγχος, οι υψηλές προσδοκίες αλλά και η σύνδεση της προσωπικής αξίας με την επιτυχία στις εξετάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή ψυχική επιβάρυνση. Γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί καλούνται να στηρίζουν τους μαθητές, δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, διαλόγου αλλά και συναισθηματικής ασφάλειας. Η ενίσχυση τώρα της αυτοεκτίμησης αλλά και η αποφυγή των υπερβολικών πιέσεων θεωρούνται καθοριστικές για την υγεία των νέων. Ειδικοί επίσης τονίζουν ότι σημάδια όπως η απομόνωση, η έντονη θλίψη, οι αλλαγές στη συμπεριφορά αλλά και το παρατεταμένο άγχος δεν πρέπει να αγνοούνται. Η έγκαιρη υποστήριξη από οικογένεια, σχολείο και επαγγελματίες ψυχικής υγείας μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Τέλος, η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την ανάγκη για μία πιο ανθρώπινη και ισορροπημένη προσέγγιση στην εκπαίδευση αλλά και της Πανελλήνιας, με μεγαλύτερη έμφαση στην ψυχική υγεία και την ουσιαστική στήριξη των εφήβων. Το θέμα βέβαια με τις Πανελλήνιες, επειδή όλοι λίγο πολύ το έχουμε βιώσει, βέβαια έχει αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό που με στενοχωρεί και δυστυχώς αυτή είναι η ομοία αλήθεια σε όσους, στα παιδιά που μπαίνουν στην διαδικασία των Πανελληνίων, είναι ότι τα θέματα πρέπει να είναι αυτόλεξη. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται τρομερή προσπάθεια να θυμηθείς όλα αυτά τα πράγματα για να τα αποδώσεις. Έτσι πιστεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Αν κάνω λάθος, συγχωρέσαι με, να τα αποδώσεις λοιπόν όπως πρέπει να τα αποδώσεις και όπως τα ζητάνε βέβαια και οι διορθωτές των γραπτών.

Το ρολόι εδώ στον Kiss δείχνει 13 λεπτά για μετά τις 11 στην παρέα της Τετάρτης 13 Μαΐου. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Kiss at Work της Τετάρτης. Ακούσαμε στην παρέα τον Michael Pokora, συγγνώμη, στο Oblivion και λίγο πριν το Back That Up To The Beat από την βασίλισσα της pop, την Madonna. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας αφοράει όλους. Σοβαρές ανησυχίες έχουν προκαλέσει τα βρήματα ελέγχων σε εισαγόμενα κοτόπουλα μέσω της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα μας, στην συμφωνία καλύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και η χώρα μας, η λεγόμενη Mercosur. Καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σχεδόν το 80% των δειγμάτων, ακούστε, το 80% των δειγμάτων βρέθηκε θετικό σε σαλμονέλα. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τα κτηνιατρικά εργαστήρια της Αγίας Παρασκευής και οδήγησαν στην άμεση επιστροφή των μολυσμένων παρτίδων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίου, κ. Νίκος Κακαβάς, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων στα εισαγόμενα τρόφιμα και ξέφρασε ανησυχίες για την επάρκεια των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου. Υπόθεση επαναφέρει τη συζήτηση για την ασφάλεια των τροφίμων στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Mercosur, καθώς εγείρονται ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών ελέγχων, αφενός και την προστασία των καταναλωτών αφετέρου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στη χώρα μας λειτουργούν με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, καλύπτοντας περίπου το 40% των οργανικών θέσεων, γεγονός που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. Η υπόθεση τέλος αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους, ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, αλλά και καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας των εισαγωμένων τροφίμων με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά και καθώς το ρολόι δείχνει 18 λεπτάκια μετά τις 11, πάμε λίγο στη Eurovision, όπου σήμερα το βράδυ διεξάγεται ο πρώτος ημιτελικός με την συμμετοχή του Ατκίλα, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας. Αλλά δυστυχώς, μέχρι στιγμής στα προγνωστικά της Eurovision, ο Ατκίλας υποχωρεί. Ο 27χρονος ξεκίνησε στην τρίτη θέση της κατάταξης, ωστόσο στην πορεία έπεσε στην τέταρτη και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με την ελληνική συμμετοχή μάλιστα να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%. Παράλληλα δε, η Φιλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με πιθανότατα νίκης 30%. Σειρά έχουν η Γαλλία και η Δανία, ενώ στην τέταρτη θέση υπάρχει πλέον η Αυστραλία με το Eclipse. Τέλος, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ και στην έβδομη η Σουηδία, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία. Σήμερα θα γίνει ο πρώτος ημιτελικός το βράδυ από την δημόσια τηλεόραση. Μακάρι να καταφέρει κάτι καλύτερο ο Ακύλας, έτσι. Πολλοί θα παρακολουθήσουν το Eurovision, εξάλλου σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, δεν βλέπω Eurovision, γιατί πολύ απλά έχει χάσει το χρώμα, την έγκλη της και οτιδήποτε αφορούσε την Eurovision που ξέραμε μια φορά και έναν καιρό, όπου οι μεγαλύτεροι σίγουρα θα θυμάστε ότι όλες οι χώρες συμμετείχαν κατά βάση με τη δικιά τους γλώσσα. Αυτά πιστεύω εγώ. Όπως και να έχει, να ευχαριστούμε καλή επιτυχία στον Ακύλα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860.
4: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Mr. Feeling με τους Γερμανούς Master Boy εδώ στον Kiss, 36 μετά τις 11, για να υπουργηθεί ο Marth με τον Aaron Blom στο headphones. Πάμε τώρα σε ένα από τα θέματα που είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και δεν είναι άλλο από το ατύχημα που έπαθε ο Σταύρος ο Φουλόρος στο Survivor στον Άγιο Δομήνικο, ο οποίος πλέον νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο. Ο 22χρονος υπέστη μερικό ακροτηριασμό, όπως γνωρίζετε, στο αριστερό πόδι αλλά και στο δεξιό αστράγαλο και παρακολουθείται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έχοντας ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, την Acun Media, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Είναι λογικό, η οικογένειά του να βρίσκεται σε σοκ και προγραμματίζει να ταξιδέψει για να βρεθεί στο πλευρό του άτυχου Σταύρου. Η μητέρα του μάλιστα ανέφερε ότι το τουριστικό σκάφος φέρεται να εισήλθε σε περιοχή όπου υπήρχε σημαδούρα και επιτρεπόταν το ψαροντούφεκο. Το περιστατικό επηρέασε έντονα και τους συμπαίκτες του και είναι λογικό, με το Άνω Μαλλιαρό να υφίσταται νευρικό κλονισμό και να χρειάζεται πλέον ιατρική υποστήριξη. Τέλος, οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, ενώ φίλοι, συνεργάτες αλλά και κοινό εκφράζουν τη στήριξή τους και τις ευχές τους για μια πλήρη ανάρρωση του νεαρού παίχτη. Βέβαια, το ίδιο θα ευχηθούμε και εμείς εδώ από τον Kiss.

15 λεπτάκια πριν να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο, ελπίζοντας ότι περνάτε πάρα πάρα πολύ όμορφα εδώ στον Κι, συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Νέα δεδομένα λοιπόν προκύπτουν στην υπόθεση του θαλάσσιου ντρόν με κρηκτικά που εντοπίστηκε στην Λευκάδα μετά από ανακοίνωση της U-Force, η οποία διέψευσε ότι το σκάφος είναι τύπου Μαγκούρα. Η εταιρεία που δηλώνει ο μοναδικός κατασκευαστής drone κλάσης, Μαγκούρα, ανέφερε ότι το σκάφος παρουσιάζει μόνο επιφανειακές ομοιότητες, ενώ ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του δεν αντιστοιχούν σε κανένα από τα μοντέλα της. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει η λεγόμενη έκδοση V3 στη σειρά των προϊόντων της. Σύμφωνα τώρα με τους στρατιωτικούς αναλυτές, το μη επανδρωμένο σκάφος διαθέτει χαρακτηριστικά παρόμοια με πολιτικά ταχύπλοα και αλλιευτικά που κινούνται συχνά στο Ιόνιο, γεγονός που δυσκολεύει τον έγκαιρο εντοπισμό του. Μάλιστα, το Πολίτικο παρουσίασε ένα δημοσίευμα με δύο βασικά σενάρια για την προέλευσή του. Το πρώτο ήταν να έπεσε στη θάλασσα από εμπορικό πλοίο και το δεύτερο να ξεκίνησε από ουκρανική βάση στην Μισράτα. Από την πλευρά της τώρα, η Ουκρανία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν το drone με Ουκρανούς χειριστές, εκφράζοντας παράλληλα διάθεση συνεργασίας με τις αρχές στη χώρα μας. Τέλος, ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε το θέμα στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημένοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας από τέτοιου είδους μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα. Hearing one of your favorite songs? Look at your radio. Lock it in. This is Kiss FM.

David Guetta, Memories. Και λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Post Malone με τον Morgan Wallen στο I Had Some Help για να προηγηθούν οι Portugal The Man με το κλασικό πλέον Feel It Still. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε την την επόμενη μικρή και σύντομη βορτούλα στα μαγαζιά. Μείνετε όμως στον Kiss, έχουμε πολλά ακόμα θέματα να αναπτύξουμε και να μάθουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας παρεούλα στη μία το μεσημέρι. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός Γιάλωβα.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamo Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamo. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1232 και 6945 100 735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Είμαστε στα 8 λεπτάκια μετά τις 12 εδώ στην Κις. Είμαστε στο πρώτο τελευταίο ημίωρο στην παρέα της Τετάρτης, 13 του μήνα. Ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Σιφογιουργάκης και μαζί θα πάμε για μία ώρα ακόμα. Πάμε τώρα να αναπτύξουμε όσο μπορούμε πιο αναλυτικά, πιο περιληπτικά θα μπορούσα να πω, ένα θέμα, μια μάστιγα, γιατί για μένα θεωρείται μάστιγα, αυτό της μοναξιάς που βιώνουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλο τον κόσμο. Η μοναξιά, λοιπόν, εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη σύγχρονη εποχή, παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι είναι πιο συνδεδεμένοι ψηφιακά από ποτέ. Σύμφωνα με έρευνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μοναξιάς, ιδίως στις ηλικίες από 50 μέχρι 59 ετών. Το 16 με 17% των Ελλήνων δηλώνει ότι νιώθει μοναξιά συχνά ή συνεχώς, ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η απομόνωση εντείνεται με την ηλικία, ιδιαίτερα μετά την συνταξιοδότηση ή ακόμα και την απώλεια των όποιων κοινωνικών δεσμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από την άλλη, προειδοποιεί ότι η χρόνια μοναξιά συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης, καρδιακών παθήσεων, άνοιας αλλά και πρόωρου θανάτου, ενώ το οικονομικό κόστος για τα κράτη και τις επιχειρήσεις υπολογίζεται σε δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Παράλληλα, η μοναξιά έχει εξελιχθεί σε τεράστια αγορά. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι η character.ai, αλλά και η ρεπλικά, ακούστε, προσφέρουν ψηφιακούς συντρόφους. Ενώ άλλες υπηρεσίες, όπως η Rent a Friend, επιτρέπουν ακόμα και την ενοικίαση φίλων. Ταυτόχρονα υπάρχουν καλύτερα νέες πλατφόρμες που προσπαθούν με τον τρόπο τους να ενισχύσουν την διαζώση στη κοινωνική επαφή, όπως είναι η Time Left, που οργανώνει κοινά δείπνα αγνώστων σε πολλές πόλεις παγκοσμίως. Ειδικοί τέλος τονίζουν ότι η τεχνολογία, ναι μεν, μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί με τίποτα να αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή. Και είναι λογικό. Τέλος, η αντιμετώπιση της μοναξιάς απαιτεί κοινωνική στήριξη, κοινωνικές δράσεις και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Μόνο στον Kiss ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
2: Ain't no sunshine when she's gone.
3: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
1: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

Αυτό ήταν και το PowerPlay της εβδομάδας. Σιντακόρ, Fed Legrand, Let Me Think About It, για να προηγηθεί ο Harry Styles με το As It Was, αλλά και ο Ed Sheeran με το As Is Am. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας. Στο ένα από τα πολλά θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και δεν είναι άλλος από το Χενταϊό και από τα κρούσματα που βρέθηκαν στο εξερευνητικό πλοίο, στο Χόντιους, γιατί πολλοί το παρερμηνεύουν. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ και αυτό βλέπω από τα δημοσίευματα. Δεν είναι κουραζιέρο πλοίο, μπορεί να μοιάζει, αλλά ουσιαστικά είναι εξερευνητικό σκάφος. Όπως και να έχει, ο Υφυπουργός Υγείας, ο Μάριος Θεμιστοκλέος, αναφέρθηκε στον Χενταϊό, διευκρινίζοντας ότι η μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι δύσκολη και απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή. Κονόνοητο. Όπως δήλωσε, ο ιός δεν είναι νέος και δεν συνδέεται με τον κορονοϊό, ενώ ο ασθενής, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες στο Αττικόν, βρίσκεται σε καραντίνα και είναι σε καλή κατάσταση, με τις αρχές να παρακολουθούν την περίπτωση για προληπτικούς λόγους. Παράλληλα, ανακοίνωσε την προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών σε νοσοκομεία και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη τη χώρα, με ταχύτερες διαδικασίες μέσω του ΑΣΕΠ, καθώς οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο χαρακτήρισε βασικό πυλώνα του συστήματος υγείας, επισημένοντας τη μείωση ενδιαφέροντος για το επάγγελμα και την ανάγκη για νέα κίνητρα και ενίσχυση του κλάδου. Επιπλέον, ανακοινώθηκε η δημιουργία 40 νέων μονάδων ψυχικής υγείας, εκ των οποίων οι 21 θα αφορούν τον αυτισμό και οι 19 την άνοια, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη αλλά και την υποστήριξη των οικογενειών. Τέλος, οι δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας αναδεικνύουν την ανάγκη της ενίσχυσης του συστήματος υγείας αλλά και της ψυχικής φροντίδας στη χώρα μας, καθώς και τη σημασία της σωστής ενημέρωσης για την αποφυγή ανησυχίας γύρω από τον Χενταϊό.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, σε ένα υπέραχο Prince Sethi Edit. Ακούσαμε το Superstar από την Jamelia. Με αυτό θα πάμε την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την αθλητική σας ενημέρωση και βέβαια με τα ζώδια για να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας παρέα. Μην φύγετε, τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε γι' αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
5: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Κλασικό και πολύ πολύ αγαπημένο Cheap Thrills με την Ισία και τον Σον Πόλεο στα 32 μετά τις 12, καθώς ξεκινάμε το τελευταίο ημίρο της παρέας της Τετάρτης 13 του Μάη. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης, ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και πάμε λίγο στα νέα της ημέρας, στα μουσικά νέα της ημέρας. Θα μιλήσουμε για τα Grammy. Η τελετή λοιπόν απονομής, η 69η απονομή των Grammy, θα πραγματοποιηθεί του χρόνου, έτσι, 7 Φεβρουαρίου. Στο Crypto.com Arena, όπως ανακοινώθηκε στο Disney Upfront στην Νέα Υόρκη, έρχεται μια πολύ μεγάλη και σημαντική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη μετάδοση των Grammy, τα οποία πλέον μετακινούνται στο ABC και το Hulu, μετά από περισσότερα από 50 χρόνια όπου μεταδίδονταν στο CBS, στο πλαίσιο διετούς συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί το 2024 από το δίκτυο και την Recording Academy. Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, ο Harvey Mason Jr., χαρακτήρισε την εποχή τολμηρό κεφάλαιο για τα βραβεία. Είναι και ρίσκο βέβαια μετά από 50 χρόνια στο CBS να αλλάξει δίκτυο. Όπως και να έχει, το ABC αναμένεται να φιλοξενήσει το 2027 τρεις μεγάλες διοργανώσεις, τα Grammy, τα Academy Awards και βέβαια το Super Bowl. Όταν λέμε για τα Academy Awards είναι τα Oscar, έτσι. Οι υποψηφιότητες τώρα για τα Grammys θα ανακοινωθούν στις 16 Νοεμβρίου, ενώ η περίοδο επιλεξιμότητας για τα άλμπουμ εκτείνεται από τις 31 του Αυγούστου του 2025 μέχρι τις 28 Αυγούστου του 2026. Η ψηφοφορία, για να κλείσουμε αυτή την είδηση, θα γίνει σε δύο φάσεις, από τις 12 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου ο πρώτος γύρος, ενώ από τις 10 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί η τελική φάση των απονομών. Better music 24 hours a day.

Feel Free, αυτή ήταν και η Duran Duran με τον Nile Rodgers στο νέο του single και τη νέα του συνεργασία, και πάμε στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας με την αναμέτρηση που κυριαρχεί στο μπάσκετ και δεν είναι άλλη από την αναμέτρηση, από την τελευταία αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. 2-2 είναι το σκορ. Δυστυχώς, εάν δεν κερδίσουν οι πράσινοι, είναι ταξίδι χωρίς επιστροφή. Είναι 2-2 στις αναμετρήσεις. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουν την νίκη στην Ισπανία, εάν θέλουν να προχωρήσουν στην τελική φάση του Final Four. Στις 10 θα γίνει αυτός ο αγώνας και θα μπορείτε να το δείτε από το Nova Sport 4. Ταξίδι χωρίς επιστροφή. One way ticket για τους πράσινους στην Ισπανία σήμερα. Καλή επιτυχία στους πράσινους. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Πολλές και διάφορες οι στοιχηματικές σας επιλογές. Έχουμε Super League στις 5 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Όφη από το Nova Sport 2. Την ίδια ώρα Ναυτικού Νίπη Σίγμα Βόλου, Άρης από το Κοσμοτέ Sport 2. 7:30 Super League ΠΑΟΚ ΑΕΚ Nova Sport Prime. 7:30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι αιώνιοι θα κοντραριστούν στις 7:30 από το Κοσμοτέ Sport 1. Έχουμε La Liga στις 10, Espanyol Athletic Bilbao, Nova Sport Start. Παραμένουμε στην La Liga στις 10, ναι, Villarreal Sevilla, Nova Sport 1. Έχουμε και κύπελο στην Ιταλία στις 10 με την αναμέτρηση της Lazio με την Inter από το Nova Sport 2. Στις 10 Liga 1 στην Αγγλία, Stockport Stevenage, Cosmote Sport 3. Premier League στις 10, Manchester City Crystal Palace από το Nova Sports Premier League. La Liga στις 10:30, Alaves Barcelona από το Nova Sport 1. Και τέλος στις 10:30 για τη La Liga από το Nova Sport 5 μπορείτε να δείτε την αναμέτρηση της Χετάφε με την Μαγιόρκα. Έτσι, αυτό είναι το πρόγραμμα των σημερινών μεταδόσεων σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Και βέβαια, για ακόμα μια φορά στις 10 η μεγάλη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Τελευταία αναμέτρηση πρέπει να τα δώσει όλο για όλο ο Παναθηναϊκός προκειμένου να περάσει στο Final Four της Αθήνας.

Λόλα Γιάνγκ και Mercy εδώ στον Kiss, και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα ζώδια πριν κλείσουμε τη σημερινή μας παρέα. Για τους κρυούς, σήμερα η μέρα σας πρόχνει να πάρεις πρωτοβουλίες. Για τους Σταύρους, σήμερα χρειάζεσαι λίγη ξεκούραση από τις όποιες και έντονες καταστάσεις. Για τους Διδύμους, σήμερα φέρνει επικοινωνίες και μικρές αποκαλύψεις. Για τους Καρκίνους, η μέρα σε βάζει να δεις πιο σοβαρά μια προσωπική υπόθεση που απέφευγες. Για τα Λιοντάρια τώρα, σήμερα μπορείς να ξεχωρίσεις εύκολα, αρκεί να δείξεις αυτοπεποίθηση και όχι υπερβολή. Για τους Παρθένιους, μια μικρή αλλαγή στη ρουτίνα σου σήμερα μπορεί να σου φτιάξει τελείως τη διάθεση. Για τους Ζυγούς, η μέρα σε καλεί να σταματήσεις να κρατάς ισορροπίες για όλους. Για τους Σκορπιούς τώρα, το ένστικτό σου σε οδηγεί σωστά σε μια κατάσταση που φαίνεται μπερδεμένη. Για τους Τοξότες, η μέρα θέλει αυθορμητισμό και μια μικρή αλλαγή σχεδίων που τελικά θα σε ενθουσιάσει. Για τους Εγώκερους, σήμερα οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου και βλέπεις πιο καθαρά τι θέλεις να πετύχεις. Για τους Υδροχόους, μια ιδέα που πέφτει σήμερα στο τραπέζι μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο ενδιαφέρουσα από όσο φαντάζεσαι. Και τέλος, για τους Ιχθύς, η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο και πιο ευαίσθητη, αλλά και πιο αποφασισμένο ή αποφασισμένη να προστατέψεις την ηρεμία σου. Αυτά από μένα και για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης. Ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Τη συνέχεια την ξέρετε. Θοδωρής Σαραντόπουλος αμέσως μετά. Γιώργος Λάζαρος στις 3. Και Αργύρης Μητσέλης στις 6. Με ένα υπέροχο DJ Mix από την τάση της εποχής, την Afro House. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτάκια μετά από τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57. Καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation, πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν από λίγο μίλαγα με τον κουμπάρο μου, τον Σάκη Ελεφαντή. Να δω πότε θα καταφέρω να του κάνω αυτή τη συνέντευξη. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να πει πάρα πολλά μέσα από μια συνέντευξη, εκτός από μουσικά θέματα που είναι αυθεντία. Αλλά οι απόψεις του είναι τόσο σύγχρονες και επίκαιρες που αξίζει να τον ακούσουμε. Σάκης Ελεφαντής, ελπίζω σύντομα να του κάνω τη συνέντευξη αυτή που θέλω να κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θοδωρής Σαραδόπουλος στο μικρόφωνο του Kiss, 4 λεπτά μετά τη 1, κοντά σας μέχρι τις 3.

0: Κελσίου και τη Δευτέρα εκεί γύρω στους 25 με 26. Δηλαδή βλέπω ότι από την Κυριακή σιγά σιγά να ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Σύμφωνα με την εμπειρία που έχω στον καιρό εδώ και χρόνια. Δηλαδή του Αγίου Πνεύματος υπολογίζω να έχουμε πάνω από 30. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Και πάμε να ακούσουμε τώρα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Kiss FM 89. Nights to Now.

μάλλον το αγαπημένο μου τραγούδι θα παίξει αμέσως μετά. Ξέρετε, ένα κουμπάκι να πατήσει στον υπολογιστή. Αλλάζουν όλα τόσο εύκολα. Θα δούμε την επικαιρότητα σε λίγο, τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε αυτό το τραγικό γεγονός με την διπλή αυτοχειρία αυτοκτονία χθες. 2 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, στην Αθήνα, έπεσαν από τον έκτο όρο. Αλλά και μια άλλη τραγωδία στον Άγιο Δομήνικο, όπου ένας παίχτης του Survivor τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά. Θα δούμε τι γίνεται στην πόλη μας, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σε ολόκληρο τον κόσμο.

λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτή την αυτοκτονία των 17χρονων μαθητριών λυκείου. Ένα σπάνιο φαινόμενο σύμφωνα με τους ψυχιάτρους, ειδικά σε αυτήν την ηλικία. Και πόσο δύσκολο είναι να πιστέψει κανείς και πόσο τραυματικό, πόσο τραγικό αν σκεφτεί κανείς ότι ως την τελευταία στιγμή η μία θα πρέπει να έδινε κουράγιο στην άλλη, να μην κάνουν πίσω και να το ξανασκεφτούν, να μην δηλιάσουν. Όπως έγινε γνωστό από χθες, η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ η άλλη δίνει μάχη στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Το ότι έπεσαν και οι δύο οι μαθητές μαζί, πιασμένες χέρι-χέρι, έχοντας μοιραστεί την ίδια μακάβρια τελετουργία, προσπαθώντας να μεθύσουν, ακούγοντας μουσική, αφήνοντας σημειώματα, ίσως δείχνει ότι έστω και υποσυνείδητα ήθελαν να εμποδίσουν τον εαυτό τους να το ξανασκεφτεί. Δεν τους αρκούσε, μια απόπειρα ήθελαν να βάλουν τέλος.

Είναι ένα θέμα πάντως το οποίο πρέπει να απασχολήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά και την πολιτεία, γιατί γενικότερα οι αυτοκτονίες ή αυτοχειρία στις ηλικίες αυτές τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

0: δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης. Η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
2: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τη μία. Εδώ στον Kiss. Το μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Disclosure, you and me. Σεναρίβο Remix. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Another Life, Naomi Sharon. Σήμερα το βράδυ έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, το οποίο μπορεί να παρακολουθήσετε από το Nova Sport Prime στις 10 το βράδυ. Ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου, έτσι έχει χαρακτηριστεί και για τις δύο ομάδες. Αφού η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το πέμπτο παιχνίδι στην Euroleague, στο μπάσκετ, στην Ισπανία, στη Βαλένθια, όποια ομάδα νικήσει προκρίνεται, πάει στο Final Four της Αθήνας, το οποίο γίνεται στο Telecom Center, στην έδρα του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα το βράδυ σε αυτό το παιχνίδι. Στις 10 ξεκινάει. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, ό,τι νεότερο, ό,τι τελευταίο υπάρχει γύρω από τις δύο αποστολές, δύο ομάδες δηλαδή, θα σας το δώσουμε εδώ από τον KISS89. Σε λίγο έρχονται οι In Excess και το Never Tear Us Apart.

Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Προχώρησε η Τουρκία ταράζοντας το κλίμα στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε φραστικά το πλοίο Ocean Link, το οποίο είχε μισθωθεί για την πόντιση οπτική σύνα σε απόσταση 7 ναυτικών μιλίων ανατολικά της Αστυπάλαιας. Το περιστατικό σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Αστυπάλαιας και Κο. Το πλήρωμα της τουρκικής πυραβλακάτου επικοινώνησε με το Ocean Link, υποστηρίζοντας ανέτεια πως το σκάφος έπλεσε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ελληνική φρεγάτα Αντριάς, η οποία απάντησε στις τουρκικές αξιώσεις και παρέμεινε στην περιοχή για την προστασία των εργασιών.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό break, να περάσουμε σε κάτι πολύ σοβαρό. Το σοκ που προκάλεσε η είδηση της κοινής πτώσης δύο ανήλικων κοριτσιών από τα Ράτσα επαναφέρουν με τον πλέον δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων, καθώς και την επάρκεια των μηχανισμών πρόληψης της αυτοκτονίας στη χώρα μας. Και περνάμε σε στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2022-2026. Τα δεδομένα του παρατηρίου της κλίμακας καταγράφουν διαχρονικά περιστατικά σε πολύ μικρές ηλικίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ήδη στους πρώτους μήνες του 2026 παρατηρείται αύξηση στις ηλικίες από 15 έως 19 ετών. Το 2022 λοιπόν 4 παιδιά χάσαν τη ζωή τους από 12 έως 14 ετών και 7 έφηβοι από 15 έως 19. Το 23 ένα παιδί από την ηλικία 12 έως 14 ετών και 9 έφηβοι από 15 έως 19 ετών. Το 2024 3 παιδιά από 12 έως 14 ετών και 7 έφηβοι από 15 έως 19 ετών. Το 2025 πέρυσι δηλαδή ένα παιδί από 12 έως 14 ετών και 6 έφηβοι από 15 έως 19. Και μέχρι τώρα το 2026 ένα παιδί είχα στη ζωή του από 12 έως 14 ετών και 8 παρακαλώ έφηβοι από 15 έως 19 ετών. Αυτά είναι τα δεδομένα του πρώτου τετραμήνου και εννοείται ότι κανένας δεν θέλει να αυξηθούν του πρώτου τετραμήνου του 26. Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διαφημίσεις με τους James και το Getting Away With It και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Kiss για περισσότερα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
0: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: FM 89. 90s to now.
1: Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό break και τους Jefferson Airplane που ακούσαμε πριν. Βλέπω εδώ πάνω από 90.000 θεατές στην επική συναυλία των Metallica στο ΆΚΑ. Τεράστιο νούμερο. Είμαι σε κάτι άλλο όμως, το οποίο δεν μας αρέσει. Μπροστά σε ένα εφιαλτικό σκηνικό για 6 ανήλικα παιδιά βρέθηκαν οι αστυνομικοί που έφτασαν σε σπίτι στο Περιστέρι το βράδυ της Τρίτης μετά από καταγγελία της Ελλάς. Στην Ελλάς. Στην ελληνική αστυνομία. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, τα 6 παιδιά ηλικίας 3 ετών το μικρότερο και 11 ετών το μεγαλύτερο ζούσαν σε ένα εντελώς ακατάλληλο περιβάλλον. Κατά πληροφορίες, τα παιδιά βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ακαθαρσίες. Μπροστά στο θέαμα αυτό, αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των 6 παιδιών ηλικίας, οι γονείς 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο παιδών για να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις.

αυτή η νέα ταινία του Michael Jackson έχει, που έχει βγει στους κινηματογράφους, έχει δημιουργήσει αναταράξεις. Νέες σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε βάρος του Michael Jackson βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα από συνέντευξη που παραχώρησαν 4 μέλη της μυστικής του οικογένειας στην εκπομπή 60 Minutes Australia. Αυτή η εκπομπή βγάζει φοβερές ειδήσεις και είναι και πολύ κίτρινη γενικότερα. Την έχω παρακολουθήσει από το YouTube και υπάρχει και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία. Ο Έντι Άλτο Ντόμινικ και Μάρι Νίκολ Κάσιο και επί χρόνια θεωρούνταν μέρος του στενού κύκλου τραγουδιστή υποστήριξαν ότι υπήρξαν θύματα συστηματικής σεξουαλικής κακοποίησης και χειραγώγησης από την παιδική τους ηλικία. Η σχέση της οικογένειας με τον τραγουδιστή ξεκίνησε τη δεκαετία του 80 όταν ο πατέρας του Ντόμινικ Κάσιο γνώρισε τον Μάικλ Τζάκσον στο ξενοδοχείο Hemsley Palace της Νέας Υόρκης όπου εργαζόταν. Σύμφωνα με όσα περιγράφουν, η σχέση εξελίχθηκε γρήγορα σε στενή φιλία και η οικογένεια άρχισε να ταξιδεύει μαζί του σε όλο τον κόσμο περνώντας συχνά χρόνο στο Neverland Ranch, το διάσημο πάρκο του Μάικλ.

απαντώντας στις καταγγελίες, ο Μάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη διαχείριση της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes ότι οι καταγγελίες των αδελφών Κάσιο αποτελούν απλώς μια προσπάθεια χρηματικού ωφέλους. Μάλιστα.

Joan Jett. I hate myself for loving you. Τι ωραίο αυτό. Ωραία έκφραση, έτσι ωραίος τίτλος τραγουδίου. Έχουμε γυρίσει βέβαια πολλά χρόνια πίσω. Αλλά η διαχρονικότητα δεν πεθαίνει ποτέ.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Λοιπόν, καλοκαίρι έρχεται. Εκδρομές θέλουμε να πάμε, μικρές ή μεγάλες. Ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία της Πελοποννήσου, το Τριγκυλίδας Travel, διοργανώνει εκδρομές όλο το χρόνο και εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Του Αγίου Πνεύματος στην Ήπειρο, Λευκάδα, Πράγα, κρουαζιέρα στους Παξούς, Μονή Φανερωμένης Νιδρή, από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Δυτική Μακεδονία, πάλι του Αγίου Πνεύματος, Μέτσοβο, Καστοριά, Πρέσπες Φλόρινα, Μετέωρα Τρίκαλα, από 29 έως Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Τριγκυλίδας Travel. Νούμερο 1 στις εκδρομές και στα ταξίδια, αλλά και σε πολλά άλλα τα οποία θα σας τα μεταφέρουμε εδώ από αυτήν την εκπομπή. 31 λεπτά μετά τις 2, Τετάρτη σήμερα 13 Μαΐου, Θοδωρής Σαραντόπουλος στο μικρόφωνο.

Λοιπόν, όπως σας είπα, σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, 36 λεπτά μετά τις 2, στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Λοιπόν, θα σας έχει πει ο λογιστής σας να βάλετε ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξτε το λίγο. Η εφαρμογή ES1 Go της Entersoft One είναι η πιο εύκριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, μάλλον αν προλάβετε και την έκπτωση, κερδίζετε μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν την τελευταία στιγμή. Μπείτε τώρα στο site es1go.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Άμεσα να το κάνετε.

Λοιπόν, έχουμε περάσει στην αθλητική ενημέρωση. 43 λεπτά μετά τις 2. Στη Μεσσηνία και στην Κώστα Ναβαρίνο θα στραφούν τις επόμενες ημέρες τα φώτα της Διεθνούς Δημοσιότητας, καθώς από την Παρασκευή 15 έως και την Κυριακή 17 Μαΐου θα φιλοξενηθεί το Europe Golf Forum, μια διοργάνωση διεθνούς βεληνικούς όπου αναμένεται να βρεθούν σημαντικές πολιτικές και επιχειρηματικές παρουσίες. Πέρα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιωμένες είναι οι παρουσίες του Πρωθυπουργού της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι και του Κατάρ Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραμάν Μπιν Τζαζίμ Αλ Θανί, ονοματάρα. Ο ίδιος είναι επίσης και υπουργός εξωτερικών μαζί με τον αρχηγό του κράτους του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, καθώς επίσης και των προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και της Φιλανδίας Αλεξάνδερ Στουμπ, αλλά και του εμμύρη του Κουβέιτ Μασάλ Αλ Αχμάντ Αλ Τζαμπάρ Αλ Σαμπάχ. Πληροφορίες φέρουν ως πιθανή την παρουσία και άλλων πολιτικών προσωπικότητων όπως του Προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και του Προέδρου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Το Europe Golf Forum είναι μια σύνοδος κορυφής της Ευρώπης και του κόλπου που διοργανώνεται από τον όμιλο Αντένα σε συνεργασία με το σημαντικό Think Tank των Ηνωμένων Πολιτειών Atlantic Council, που λόγω του πολέμου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη συνεργασία της Ευρώπης με τις χώρες της περιοχής. Στις εργασίες του φόρουμ σημαίνοντα ρόλο θα έχει ο πρώην Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ, που εδώ και 3 μήνες κατέχει θέση ανώτερου συμβούλου στον όμιλο Αντένα. Μάλιστα.

Λοιπόν, πάμε και στην αθλητική ενημέρωση. Όπως γράφει ένας τίτλος εδώ, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Για τον Παναθηναϊκό, τελικός για το Final Four της Αθήνας απόψε κόντρα στη Βαλένθια στην Ισπανία. Η ομάδα του Εργίνα Ταμάν έχει σπάσει την έδρα των Ισπανών και έφυγε με προβάδισμα 2 νικών σε σειρά, 0-2 δηλαδή από τη Βαλένθια, αλλά αντέδρασαν οι Ισπανοί και σοφάρισαν 2-2 στην Αθήνα. Η ώρα της αλήθειας έφτασε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Όλη η σεζόν αναμένεται να κριθεί σε 40 λεπτά. Η Βαλένθια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Roy's Arena στις 10 το βράδυ για το Game 5 της μεταξύ τους σειράς για την EuroLeague στο μπάσκετ.

Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Σε ό,τι αφορά, όλοι θα αγωνιστούν με τον Παναθηναϊκό, εκτός από τον Σλούκα, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας και πιθανόν να είναι έτοιμος στο Final Four της Αθήνας εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός. Από την Βαλένθια, ο ψηλός της ομάδος, ο οποίος τραυματίστηκε στη μύτη, σε αγώνα της Βαλένθια με την Μπασκόνια την προηγούμενη εβδομάδα, θα φορέσει νάρθηκα και θα αγωνιστεί κανονικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομά του. Αμερικανός.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Τελείωσε ο χρόνος μου, ελπίζω να περάσετε όμορφα μαζί μου σήμερα. Βέβαια θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τη μία. Εύχομαι ο Παναθηναϊκός να πετύχει αυτή την σημαντική νίκη και να τον δούμε στο γήπεδό του να αγωνίζεται για το τρόπαιο της EuroLeague στο Final Four της Αθήνας στο Telecom Center. Αγωνία μεγάλη, για βέβαια για όσους είμαστε Παναθηναϊκοί. Αλλά και να χάσει και να μην προκριθεί. Okay, ο Παναθηναϊκός είναι ένας τεράστιος σύλλογος. Την εποχή που στην Ελλάδα ομάδες δεν υπήρχαν να κατακτήσουν ευρωπαϊκό τρόπαιο, ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα σε ομαδικό άθλημα που κατακτούσε εκείνη την εποχή ευρωπαϊκά τρόπαια, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. 7 συνολικά, 40 πρωταθλήματα, 20 κύπελλα, τεράστιο σύλλογος. Γι' αυτό έτσι και να χάσει δεν πειράζει, για την επόμενη χρόνια θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό ήθελα να το πω, το ένιωθα, το εξωτερήκευσα. Για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος στο μικρόφωνο του Kiss. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά. Στις 6 το απόγευμα Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix. Κάθε πρωί breakfast show στον Kiss 7 με 10 και στις 10 βέβαια ο Μανώλης Σιφογιωργάκης. Για ως τη 1 το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε να μπει.
1: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Botilla Music Restaurant. Capitan Kroba 8, Kalamata.
2: Fun weekend nights.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
6: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούμε 92,9 Kiss. Τώρα θα μάθετε την απάντηση στην έκτη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Σημειώστε τη για να κερδίσετε εύκολα. Είναι 6. Κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού στη μεταμόρφωση αυτή την ώρα. Κίνηση έχει και το κέντρο και η Ποσειδόνος και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με John Legend, Bruno Mars και Anastasia. Ακούμε

0: Δεν είμαστε alone, έχουμε παρέα των 92,9 Kiss πάντα και ήρθε η ώρα τώρα να διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο υπέροχες πίτσες Bianca Philadelphia και ένα Choco Crunch για να σας γλυκάνουμε. Ανοίξτε λοιπόν το Viber, γράψτε μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας και στείλτε το στο 6942-929-929. Τα λέω ξανά, μήνυμα γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, το στέλνετε στο 6942-929-929. Όπως ξέρετε, ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σήμερα θα κερδίσει ο τρίτος ή η τρίτη που θα στείλει. Εμείς ετοιμαζόμαστε να ροκάρουμε με τους Måneskin και να τραγουδήσουμε με τη Sonic. Έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.
2: Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims Mad Cool Festival. Ο 92,9 Kiss σε στέλνει στη Μαδρίτη για να δει ζωντανά στις 9 Ιουλίου το μοναδικό Teddy Swims. Με το ίδιο εισιτήριο θα απολαύσεις και Charlie Puth, Zara Larsson, Lord και Florence and the Machine με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αν θέλεις να ζήσεις αυτή τη μοναδική συναυλιακή εμπειρία, δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr. Kiss Summer World Concerts 2026, Teddy Swims, Mad Cool Festival. Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
3: Ναι.
2: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο. Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
3: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
4: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται.
8: Από το πουθενά.
5: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123. Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
1: Μότο Τσακουίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσακουίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσακουίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσακουίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσακουίνης. Τσαχπίνι θα το βρεις.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
6: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721063690.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
7: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 13 Μαΐου του 2026. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μιτσέλης κοντά σας. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση. Το θυμίζω, djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη Alley Dog, Spicy, Snacks and Coffee και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά και σήμερα θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι και τις 8. Τα προσωπικά μου social media όλα στο website αλλά και το app εναλλακτικά. Για όσους δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail.

που ακούει από Μυτιλίνη. Ο Ηλίας ζήτησε κάτι και θα το κάνω πράξη στα επόμενα δεύτερα. Κάτι από το σχετικά κοντινό παρελθόν. Έχουν περάσει τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Όταν

Φανταστικό track πραγματικά από Mujo. Είναι το Zero Berto στα 19-19.30 λεπτά μετά τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Και σήμερα Τετάρτη όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. Εδώ είμαστε εξοπλισμένοι με τις μουσικές μας. Καλή διάθεση και εννοείται το απογευματινό καφεδάκι μας από το φαγή.gr. Σταθερή αξία. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Τόσο πολύ μουσική και Afro House ρυθμού. Σας μιλήσω για, πηγαίνοντας κατά κάποιο τρόπο Κροατία, για μια νεαρή που συνελήφθη για επίθεση σε Φιλιππινέζο μετά από viral βίντεο. Επίσης, σας μιλήσω για ένα ρουμπίνι που βρέθηκε 5 κιλών και 11.000.

δεν ξέρω πόσο φυσιολογικό το βρίσκεται. 3.000 άνθρωποι χαζεύουν σε live stream καθημερινά φωλιά πελαργών. Κι όμως. Πάμε να ρίξω μια ματιά όμως με κατάσταση και δημοκρασία πόλη που μεταδίδουμε στα Ριτζιανά και έπειτα στέλνω καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Στη Μυτιλήνη τώρα έθριος θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στην Καλονή έθριος και 22 πιο χαμηλά, στην Καλαμάτα έθριος και 22, στο Ηράκλειο της Κρήτης συνεφιασμένος και 23, στην Αλεξανδρούπολη έθριος και 23, με Ορεστιάδα νεφελώδους με 22, στο Δημότυχο έθριος και 23 και στο Αργοστόλι τέλος στην Κεφαλονιά έθριος και 22 βαθμούς.

Λελελέι. Bob Sinclair, Africanism και Arcadian. I love the song, really. Α, να πω επίσης ότι στη Μυτιλίνη το λένε όλοι Spice, το ξέρετε. Για τέλεια κρέπα, καφέ, αφράτες, βάφλες και χορταστικά μπέργκερ, η στάση είναι μία. Στα Λαβάδικα 46 και η γεύση ανεβαίνει στα καλύτερά της.

0: be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές

0: θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

τα μηνύματά σας. Να πω μια καλησπέρα και στη Βάσο. Με κάνεις να γελάω με όλα αυτά που μου γράφεις. Σημαντικό όμως αυτό το τελευταίο που μου λες. Όταν υπάρξει κάτι θα το μάθεις από εδώ, οκ. Καλησπέρα μου στον Άλεξ

Αυτό έχει ζητήθει υπόψη το Block Party. Φαντάζομαι ο Πάνος ήταν που το ζήτησε λίγο πριν. Δεν θυμάμαι, δεν το έχω σημειώσει αυτό, αλλά οκ. Okay. Λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει ότι το τραγούδι είναι ο ναι. Και μια και ανέφερα προηγουμένως το φαγή.gr, να πω όμως δεν είναι ο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλήνη και Ορεστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο, να πεινάω αρκεί για να πει φαγή και να απαντήσει το δίλημα τι δεν φάμε σήμερα. Και ήρθε η ώρα να μεταφερθούμε κατά κάποιο τρόπο στην Κροατία, όπου νεαρή συνελήφθη για επίθεση σε Φιλιππινέζο μετά από viral video. Ναι, ναι. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κροατία βίντεο που δείχνει νεαρή γυναίκα και επιτίθεται με γροθιές και κλωτσιές σε άνδρα από τις Φιλιππίνες. Και όλα αυτά στο κέντρο του Ζάγκρεπ. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ήλιτσα, έναν από τους πιο γνωστούς δρόμους της κροατικής πρωτεύουσας, κοντά στην πλατεία Μπαν Γέλατσιτς, και η εικόνα διαδόθηκε γρήγορα στα social media. Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να χτυπάει επανειλημμένα τον άντρα, ενώ ακούγεται να του φωνάζει και να τον βρίζει. Σύμφωνα με κροατικά μέσα, ο άνδρας δεν φαίνεται να ανταποδίδει τα χτυπήματα, ενώ σε κάποια στιγμή που πέφτει το κινητό τηλέφωνο, του πέφτει το κινητό τηλέφωνο από το χέρι. Παρά την ένταση της συγκεκριμένης επίθεσης, αρκετοί περαστικοί μάλιστα παρακολουθούν χωρίς να επεμβαίνουν άμεσα. Γεγονός που προκάλεσε επίσης έντονη συζήτηση στην Κροατία. Ένα site εκεί τοπικό μετέδωσε ότι η κοπέλα που φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση συνελήφθη την περασμένη Τρίτη, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία του Ζάγκρεπ. Αρχικά, σε αναρτήσεις και σχόλια στα social media, κυκλοφόρησε ο ισχυρισμός ότι ο άντρας είχε προσπαθήσει να της κλέψει τη τσάντα, όμως αυτή η εκδοχή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως τελικό συμπέρασμα της έρευνας. Ο ίδιος άντρας, μιλώντας στο συγκεκριμένο site, παρουσίασε διαφορετική εικόνα για το περιστατικό. Όπως είπε, όλα συνέβησαν περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Δευτέρας Μαΐου, όταν επέστρεφε με τα πόδια στο κατάλημά του μετά από έξοδο. Υποστήριξε ότι η γυναίκα έτρεξε ξαφνικά προς το μέρος του, τον χτύπησε με τσάντα στο πρόσωπο και στη συνέχεια άρχισε να το επιτίθεται χωρίς ο ίδιος να καταλάβει το λόγο. Ο άντρας ανέφερε ότι μετά την επίθεση απομακρύνθηκε από το σημείο επειδή φοβήθηκε πως οι δράστες μπορεί να επιστρέψουν. Είπε ακόμη ότι δεν γνώριζε τον τοπικό αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κροατία και ζήτησε βοήθεια από φίλοι του. Η αστυνομία πήγε αργότερα στο κατάλημά του, ενώ ο ίδιος μεταφέρθηκε και σε νοσοκομείο, αλλά υποστήριξε ότι αποχώρησε έπειτα από αναμονή χωρίς να εξεταστεί. Σύμφωνα τώρα με την περιγραφή του από την επίθεση, είχε μελανιά γύρω από το μάτι, πρίξιμο και μόλι προς το πρόσωπο, ενώ πονούσε και στο σώμα. Ο ίδιος δήλωσε επίσης ότι σκοπεύει να επιστρέψει στην Κροατία για να καταθέσει επίσημη μήνυση μετά τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο. Τέλος να πω, παράλληλα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι προσπάθησε να κλέψει τσάντα ή ότι συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα σε γυναίκες που εμπλέκονταν στο περιστατικό. Όπως είπε, ζει και εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια στο Ντουμπάι, όπου έχει δική του επιχείρηση, ενώ χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες ψευδής. Το τραγούδι που ήδη ξεκίνησε να παίζει είναι από τα τραγούδια τα οποία θα μας απασχολήσουν φέτος. Ένα τραγούδι που μας απασχόλησε στο μακρινό παρελθόν, γιατί ερμηνεύτρια ήταν η Kylie Minogue και είχε κάνει τεράστια επιτυχία. Έρχεται φέτος σε Afro House ρυθμούς από Murphy, Pale Lane και Bad Boy, και φυσικά είναι το Can't Get You Out of My Head.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
3: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
4: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. Όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

7 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Εδώ είμαστε για δεύτερη ώρα. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας, 13 Μαΐου του 2026. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα. Για τη Μυτιλίνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλίνη Alley Dog, Spicy, Coffee and Snacks και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο, μέχρι το τέλος, μέχρι για τις 8. Διάβλος επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά, εκτός τα προσωπικά μου social media, για όσους δεν δουλεύετε social, υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Επέλεξα να ξεκινήσω με δύο επιτυχίες. Αν θέλετε καλύτερα με δύο τραγούδια. Φυσικά είναι επιτυχίες και τα δύο. Που έχουν, τίτλο το... που έχουν ακριβώς τον ίδιο τίτλο. Στο ξύπνημα της ώρας, Give Me Love από Άιλι και Μαράση. Και στη συνέχεια, το δεύτερο Give Me Love, ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν με υπογραφή από Alcatraz. Και θυμάστε, η μεγαλύτερη, το έχετε χορέψει, το έχετε αγαπήσει για χρόνια. Έρχεται σε ένα μοναδικό remix από Sebastian Leger. This is Give Me Love.

λιγότερο από 10 λεπτά πριν από τις 7.30. Λίγο πριν Bob Sinclair και I Can't Wait, τεράστια επιτυχία το μαγειρό παρελθόν των New Shoes. Σε αυτό το μοναδικό remix του Bob Sinclair, το ξεκίνημα από την αρχή του τραγούδου, πραγματικά. Αυτό που ακούτε είναι το I Like The Way You Move από Aaron Hertz και The Angels. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου στη Μαρία που ακούει από την Αττική, που εκείνη με τη σειρά της στέλνει την αγάπη της στο Γιάννη και στην οικογένειά της. Βεβαίως να πω σε αυτό το σημείο ότι στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα. Από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία και pet shops. Φαγή μόνο. Και ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για τη μητέρα όλων των πολύτιμων λίθων. Βρέθηκε ρουμπίνι 5 κιλών, παρακαλώ, και 11.000 καρατίων. Είπατε κάτι? Το να βρεθεί ένα μεγάλο ρουμπίνι είναι από μόνο του σπάνιο. Το να εντοπιστεί όμως ένα ρουμπίνι που πλησιάζει τα 5 κιλά και φτάνει τα 11.000 καράτια είναι κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα της αγοράς στον χώρο των πολύτιμων λίθων. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Μιανμάρ, όπου ομάδα γεωλόγων και εργατών ορυχείων εντόπισε μία από τις πιο εντυπωσιακές πέτρες των τελευταίων δεκαετιών. Το τεράστιο ρουμπίνι βρέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή Μογκόκ, έναν τόπο που θεωρείται εδώ και χρόνια από τους σημαντικότερους στον κόσμο για την εξόρυξη ρουμπινιών. Η είδηση του ευρήματος διαδόθηκε γρήγορα και προκάλεσε το ενδιαφέρον ειδικών εμπόρων και συλλεκτών πολύτιμων λίθων, καθώς τέτοιου μεγέθους πέτρες δεν εμφανίζονται συχνά στην αγορά, και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη πέτρα ξεχωριστή δεν είναι μόνο οι διαστάσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί από τις αρχές του Μιανμάρ, το ρουμπίνι έχει έντονο μοβ κόκκινο χρώμα, κίτρινες αντανακλάσεις και μια λάμψη που θεωρείται εξαιρετικά σπάνια για τόσο μεγάλη πέτρα. Είναι ο συνδυασμός αυτών των χαρακτηριστικών που κάνει πολλούς ειδικούς να πιστεύουν πως η αξία του μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και μεγαλύτερους πολύτιμους λίθους. Συνεχίζοντας να πω ότι στην αγορά των πολύτιμων λίθων, άλλωστε

παράγοντες που καθορίζει την τιμή. Η καθαρότητα, η ένταση του χρώματος, η προέλευση και η σπανιότητα παίζουν έναν τεράστιο ρόλο σίγουρα. Στην περίπτωση του ρουμπινιού του Mogok, όλα αυτά τα στοιχεία φαίνεται πως συνδυάζονται σε ένα λίθο που ήδη αντιμετωπίζεται ως έβριμα ιστορικής σημασίας για τη Μιανμάρ. Η περιοχή όπου εντοπίστηκε ωστόσο δεν είναι απλώς ένας διάσημος μεταλλευτικός προορισμός. Η Mogok βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο εντάσεων, συγκρούσεων και διεκδικήσεων για τον έλεγχο των ορυχείων. Ανάμεσα στο 2024 και 2025, μέρος της περιοχής βρέθηκε υπό τον έλεγχο του Tang National Liberation Army, ένοπλης οργάνωσης δηλαδή εθνοτικής μειονότητας. Στη συνέχεια, ο στρατός του Μιανμάρ ανέκτησε τον έλεγχο ύστερα από συμφωνία εκεχηρίας, όμως η κατάσταση παρέμεινε και παραμένει έτσραστη. Αν θέλετε να δείτε αυτό το τεράστιο ρουμπίνι, γράψτε 5 κιλά και 11.000 καράτια. Θα το δείτε σίγουρα και σε βίντεο και σε εικόνες. Τεράστιο πραγματικά και έχει εκτός μεγάλη του αξία.

0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987-47-27-55.
1: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου, ελάτε στο Δημοτικό

0: Εκπληκτικό πάρκο σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69 444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε, 5,5-6 λεπτά μετά τις 7,5, τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, όπως

ο τίτλος τραγουδιού. Θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει πάρα πολύ και αυτό. Το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη, το ξέρετε. Και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύσεις, μπέργκερ, σάντουιτσες, φωλιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Στο Spicy στη Μυτιλίνη, γιατί η απόλαυση θέλει ποιότητα. Σε αυτό το σημείο να στείλω χαιρετισμούς στα παιδιά που μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στο Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ από το ξεκίνημα της εκπομπής. Τώρα δει και ευκαιρία να μου γράψει. Ευχαριστώ ρε φίλε. Να πω μια καλησπέρα στην Αγγελική. Όχι την Αγγελική από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Η Αγγελική μας ακούει από το Ηράκλειο Κρήτης. Δεν θυμάμαι να έχω πάρει άλλο μήνυμα από σένα, Αγγελική μου.

ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Πιστή ακροάτρια μου λέει εδώ και μήνες. Ενώ εγώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Να ετοιμάζεστε για όρκα στη συνέχεια.

Έχω την αίσθηση ότι θα παίξει πάρα πολύ και αυτό. Αν μια φορά ο τίτλος Όρκα από Ένχιν. Όσοι θετικά αν δεν θα περιμένω τα μηνύματα σας για λίγο ακόμη, για λιγότερο από 22 λεπτά μέχρι και τις 8. Διάβλος επικοινωνίας, απλά και μόνο το τονίζω και το θυμίζω, είναι το website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας, στα προσωπικά μου social media όλα εκεί, και αν δεν δουλεύετε social υπάρχει εναλλακτική, το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail.

Λιγότερο από 15 λεπτά πριν τις 8 πριν το τέλος. Party started. Από Hugel. Αρκετά δυνατό θα έλεγα. Πρωινές, μέρη, βράδυ, το φαγή.gr, να πω, είναι πάντα εκεί για καφέ, για φαγητό, για σνακ, για ό,τι τρεβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου άμεσα και γρήγορα. Και υπό τους οίκους του Party Started θα σου μιλήσω για κάτι που δεν ξέρω αν είναι φυσιολογικό. 3.000 άνθρωποι καθημερινά χαζεύουν σε live stream μια φωλιά πελαργών. Χωρίς μουσική, χωρίς δράση και χωρίς σενάριο, μια φωλιά πελαργών μαζεύει καθημερινά μέχρι και 3.500 θεατές online. Α. Υπάρχουν live στο YouTube που μπαίνεις για 4-5 λεπτά και φεύγεις. Αυτό είναι γνωστό. Και υπάρχουν και εκείνα που λες, ας ρίξουμε μια ματιά και ξαφνικά.

Αν αυτό που βλέπεις είναι όντως βίντεο ή φωτογραφία. Το live από το Bad Salgunsen της Τουρκίας είναι ακριβώς μια τέτοια περίπτωση. Μια κάμερα καρφωμένη πάνω από μια φωλιά πελαργών. Ένα συνεχόμενο stream που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2026. Πέντε μικρά που εκολάφθηκαν στα τέλη Απριλίου και σχεδόν μόνιμα 1500 έως 3.500 άνθρωποι να παρακολουθούν. Χωρίς μουσική, χωρίς δράση, χωρίς καταιγιστικό, αν θέλετε, ή ανατρεπτικό content. Το έχουμε συνηθίσει στο ίντερνετ. Το πιο περίεργο ωστόσο δεν είναι οι πελαργοί που φιγουράρουν κορτωμένοι στο κέντρο του μονότονου πλάνου. Είναι το chat στα δεξιά. Άνθρωποι από τη Γερμανία, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, την Ουρουγουάη γράφουν καλημέρες, ανησυχούν για το πιο μικρό πουλάκι. Δεν τρώει αρκετά. Ενημερώνουν ο ένας τον άλλον πότε γεννήθηκε. Κάθε νέο σος και συζητούν λες και παρακολουθούν οικογενειακή σειρά που παίζεται εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι φοβερό? Κάποιος μάλιστα γράφει πως είναι από τα λίγα reality όπου οι πρωταγωνιστές δεν πληρώνονται. Άλλος αναφέρει ότι απολαμβάνει το stream κάθε πρωί με τον καφέ του. Κάποιος άλλος εξηγεί σε ξένους χρήστες γιατί υπάρχει pixelated σημείο στο πλάνο που εστιάζει στη γερμανική νομοθεσία περί ιδιωτικότητας. Και ανάμεσα σε όλα αυτά εμφανίζονται και τα κλασικά τρολάκια και έρχονται να αποδημήσουν την όλη αυτή φάση. Μόνο που εδώ σε αυτό το live μοιάζω σχεδόν παράτερη. Απρόσκλητη μουσαφίρεται σε ένα χώρο που οι άνθρωποι απλώς ηρεμούν. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα όλο και περισσότερα ξένα μέσα προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί τέτοιου τύπου live streams τραβούν τόσο κόσμο. Το Euronews έγραφε πρόσφατα ότι η White Life TV εξελίσσεται σε μια νέα μορφή show TV στην Ευρώπη με εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν μετανάστευση σαλκής στη Σουηδία ή live φωλιές ποινών. Η εξήγηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στο γεγονός ότι δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα. Εντάξει, δεν υπάρχει πίεση στο TikTok, δεν υπάρχει ανάγκη να κρατάς την προσοχή σου στην τσίτα. Ένας πελαργός φτιάχνει τη φωλιά του, τα μικρά κοιμούνται, ο αέρας φυσάει και χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούν κάτι που μοιάζει εντελώς αδιάφορο, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί σαν μια μικρή απόδραση από το θόρυβο του ίντερνετ.

Tech House ρυθμούς. Υπογραφή από Space Motion και Soufnik. Το θυμάστε, φαντάζομαι πως ναι.

και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 0.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουριο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
4: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Έκτος Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές,

0: που παρουσιάζει στα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Peacock. Coffee and Brunch. Spot. Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες.

0: πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63690.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: And now, the power play.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.

0: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ίμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένες

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

Tommy.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Goa Beats Bar. Χρυσή

0: ψάχνεις ρε αγάπη μου?
1: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
0: Τριγκυλίδας Travel.
1: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
0: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
1: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
0: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
0: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
1: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
0: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
1: ή στο www.trigilidas.gr.
0: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Real Estate Γεωργιόπλος. Δύναμη, αξιοπιστία και αποτέλεσμα στο χώρο των ακινήτων. Αγορά, πώληση, ενοικίαση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Προσωπική καθοδήγηση σε κάθε στάδιο. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860.
5: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
6: 14ο Regional Growth Conference. Από τις 19 έως τις 21 Μαΐου, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών υποδέχεται περισσότερους από 200 ομιλητές. όλο το οικοσύστημα της ανάπτυξης είναι εδώ. Οικονομία, τεχνολογία, καινοτομία και startups συναντούν την τοπική αυτοδιοίκηση και την εκπαίδευση. Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν το αύριο μέσα από εξειδικευμένα workshops και δράσεις networking. Η είσοδος για το κοινό είναι δωρεάν. Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο rgc.gr. Διοργάνωση Εφημερίδα Πελοπόννησος. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και Πανεπιστήμιο Πατρών.

0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 090 010.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην παραλία με μη.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
6: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
6: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
6: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
6: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνι θα το βρεις.
8: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
0: Ο Δήμος Καλαμάτας γιορτάζει τη φύση με τα χρώματα και τα αρώματα των λουλουδιών και σας καλεί 8 με 17 Μαΐου στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στη 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Για 10 ημέρες θα δείτε τη φύση να λειτουργεί μπροστά στα μάτια σας, θα ψυχαγωγηθείτε με τις παράλληλες εκδηλώσεις και στο θεματικό αφιέρωμα στα ξηρανθεκτικά φυτά θα μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για αυτά. Από 8 έως 17 Μαΐου, ελάτε στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων για να ζήσετε τη φύση της πόλης. 13η Ανθοκομική του Δήμου Καλαμάτας. Είσοδος ελεύθερη. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων κυκλοφορεί παντού. Αναζητήστε το. Διαδώστε το.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, σερβιρισμένα με χαμόγελα, το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στη Μαραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Μποτίλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: εμπόριο αλλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurants αλλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram αλλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27 21 90 010.
0: Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ, Ακτιμιαούλη, Μπούρτζη, Ναύπλιον. Don't miss it.
3: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
4: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
3: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
4: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
3: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
4: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
3: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
4: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
3: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στον Kiss FM 89. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ούλη. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος καφέ. Ακτίμια ούλη. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.